0: εσωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
1: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
0: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις. And so it is, just like you said it would be. Life goes easy on me. Most

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω. Μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

Ομολογώ κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως θα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι άμε τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.

0: Να έρθω.
1: Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Οδήγησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

στην παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι?
2: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Ανοιχτά παράθυρα, δυνατή μουσική και οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την DuroStick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. DuroStick.

0: Ρε παιδιά, καλημέρα. Καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Ξημέρωσε Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Έρχεται μπροστά μας Σαββατοκύριακο,
1: ναι.
0: Και θα περάσουμε σήμερα πάρα πολύ ωραία, γιατί τις Παρασκευές εδώ πέρα τις γλεντάμε επίσης και πάρα πολύ.
1: Ακριβώς.
0: Γλεντάτε και γλεντάμε πάρα πολύ.
1: Ακριβώς. Με αφιερώσεις. Φτάσαμε στο τέλος της εβδομάδας. Τι ωραία, τι καλά. Παρασκευή 3 Ιουλίου. Καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα, Τζορτζ.
0: Καλημέρα, Τζορτζ.
1: Καλημέρα, Δημήτρη.
0: Καλημέρα, Ιωάννα.
1: Τι ωραία αυτή η Παρασκευή. Την περίμενα πώς και πώς, ναι, να
0: παιδιά,
1: ξεκουραστούμε
0: παιδιά,
1: λίγο.
0: Πάρα πολύ κουρασμένος.
1: Αυτό,
0: πάρα
1: βρε,
0: πολύ.
1: Δηλαδή, μου, αυτό, δηλαδή.
0: Πραγματικά, νομίζω ότι είμαι οριακά. Δεν ξέρω, το λέω και το ξαναλέω. Μπορεί να γίνομαι βαρετός, αλλά πραγματικά σας το λέω. Είναι απίστευτη κούραση. Νομίζω ότι σέρνομαι απλά. Δηλαδή, την προηγούμενη εβδομάδα αισθανόμουν ότι πηγαίνει το σώμα μου. Τώρα δεν πηγαίνει ούτε το σώμα.
1: Ούτε το σώμα.
0: Έχει κρεμάσει και αυτό. Τίποτα.
1: Δύσκολες ημέρες αυτές, αλλά εντάξει, έχουμε μπροστά μας ένα Σαββατοκύριακο. Καταρχάς, έχουμε μια Παρασκευή που και μόνο στη σκέψη ότι είναι τελευταία εργάσιμη της εβδομάδας, ξεκουράζεσαι νοερά, ας πούμε.
0: Μπαίνεις
1: σε μια διαδικασία και σε μια διάθεση διαφορετική.
0: Καταρχάς, δεν θες να κάνεις τίποτα. Πρέπει να σας πω.
1: Είπαμε, Παρασκευές κάνουμε τα απολύτως απαραίτητα.
0: Έτσι, ό,τι χρειάζεται για να κλείσουμε απλά την εβδομάδα και να πάμε στο Σαββατοκύριακο.
1: Που θα ξεκουραστούμε όσο περισσότερο γίνεται.
0: Καλά, θα έχει βροχές αύριο, μου πες.
1: Καλά, δεν σου πάνε να οργώσεις το.
0: Γιατί να μην πάω να οργώσω τώρα που θέλω να οργώσω.
1: Πρέπει να ξεκουραστεί.
0: Εντάξει, θα κάτσω να ξεκουραστώ. Λοιπόν, εμείς πάντως σήμερα θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Το πώς θα είναι το Σαββατοκύριακο θα το δούμε αργότερα, θα δούμε και λίγο τον καιρό.
1: Ναι.
0: Προς το παρόν να σας θυμίσω ότι σήμερα έχουμε αφιερώσεις. Μας στέλνετε τα τραγούδια τα οποία θέλετε να ακούσετε μέσω Viber στο 694-711-11 για να κλείσουμε έτσι την εβδομάδα με τις δικές σας αφιερώσεις. Και μέχρι τις 10 έχουμε φέρει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Και διαγωνισμούς, και δώρα, και παιχνίδια, και τα δικά μας τα οποία φέρνουμε καθημερινά.
1: Και Φιμπρίο, διάθεση, αισιοδοξία και Παρασκευή 3 Ιουλίου με γενέθλια.
0: Σήμερα να ξέρετε
1: σήμερα.
0: Ότι επίσημα,
1: ναι,
0: είναι τα γενέθλια του Love 97,5.
1: Μάλιστα.
0: Σαν σήμερα το 1996 βγήκε για πρώτη φορά στον αέρα αυτό το ραδιόφωνο που φέτος κλείνει 30 ολόκληρα χρόνια.
1: Χρόνια άλλο, πολλά στο
0: χρόνια μας πολλά.
1: Ραδιόφωνο.
0: Έτσι, χρόνια μας πολλά. Λοιπόν, μέχρι τις 10 να μείνετε μαζί μας,
1: ναι,
0: είναι η κυρία απέναντι μου, η κυρία Ιωάννα Τσέλιγκα.
1: Και απέναντι από εμένα είναι ο κύριος Δημήτρης Ψεματίκας.
0: Μέχρι τις 10 μαζί εδώ στον Love 97,5. Καλημέρα σε όλη την παρέα και πάμε να ξεκινήσουμε με την τραγουδάρα μας.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

0: Βλέπω αυτές τις μέρες τα μηνύματα τα οποία έρχονται εδώ στον Love 97,5 από την πρώτη του μηνός που έχουμε ξεκινήσει αυτό το μεγάλο αφιέρωμα στα 30 χρόνια του Love 97,5 και βλέπω πόσος κόσμος έχει ξεκινήσει να ακούει το σταθμό από την πρώτη μέρα λειτουργίας.
1: Ναι,
0: δηλαδή, να πεις, μέχρι μας στείλανε και ποιο τραγούδι έπαιξε πρώτο στο σταθμό.
1: Όταν ξεκίνησε το πρώτο τραγούδι, το πρώτο τραγούδι που μετέδωσε ο σταθμός.
0: Εντάξει, τώρα δεν υπάρχει.
1: Εντυπωσιακό.
0: Εντυπωσιακό το παιδιά, δηλαδή
1: πόσο
0: πραγματικά.
1: Νοσταλγικά είναι και αυτά τα σήματα που ακούμε όλα εδώ κάθε ώρα στον Love 97,5.
0: Εδώ εγώ που υπήρξα σε άλλο ραδιόφωνο πριν και, δηλαδή, και θυμάμαι τα σήματα απ' έξω κανένα κατωτά, γιατί πραγματικά ήταν πάρα πολύ χαρακτηριστικά.
1: Πολύ εντυπωσιακά.
0: Πάρα πολύ.
1: Και
0: πάρα
1: πολύ πρωτοποριακά και για την εποχή τους.
0: Έτσι, και χαίρομαι πάρα πολύ που τα ακούτε και στέλνετε μηνύματα και λέτε ρε παιδιά, πω τι καψούρα είχαμε τραβήξει με αυτά τα σήματα. Και λέω ναι, πραγματικά είναι σαν όπως κάνει το Μέγκα που βάζει τα παλιά τα σήματα, τις παλιές σειρές. Νομίζω ότι έτσι ακριβώς γίνεται και με τον Love 97,5, γιατί μην ξεχνάμε ότι για τρεις δεκαετίες έχει συνοδέψει τόσο κόσμο. Και στην καθημερινότητά του και στις ιδιαίτερες στιγμές του. Δεν νομίζω ότι έχετε περάσει και πολύ βράδια στο αυτοκίνητο χωρίς να ακούτε Love 97,5.
1: Σωστό γι' αυτό.
0: Εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Όπως και γενικότερα, πάρα πολλοί έχουν περάσει και από την πρωινή ζώνη. Πάρα πολλοί έχετε περάσει από την απογευματινή ζώνη και γενικότερα έχετε μοιραστεί μαζί μας έτσι πάρα πολλές και ωραίες στιγμές. Τις οποίες τις αναθυμόμαστε και νοσταλγούμε εκείνες τις στιγμές που αν το δούμε και έτσι και πρακτικά πως έχουν γίνει τα πράγματα, κάθε πέρυσι και καλύτερα. Δηλαδή είναι λίγο τέτοιο, αλλά πάση περιπτώσει. Τι να κάνουμε. Μπορείτε να μας στείλετε και τα δικά σας μηνύματα εδώ στον Love 97,5. Μπορείτε να μας στείλετε και να μας πείτε και πότε έχετε ξεκινήσει εσείς να ακούτε.
1: Ή αν θυμάστε κάποια χαρακτηριστική στιγμή από τη σχέση σας με αυτό το ραδιόφωνο. Παράδειγμα, τώρα σου λέω γιατί το σκέφτομαι. Το ξέρεις ότι έχω πάρει παλιά ως ακροάτρια να κάνω αφιέρωση στο σταθμό.
0: Αλήθεια, λες.
1: Ναι.
0: Καλά, ήταν και χαρακτηριστικό του σταθμού ότι μπορούσες να κάνεις αφιέρωση.
1: Ναι. Και πόσο φανατική ακροάτρια ήμουν, το έχω ξαναπεί άλλωστε. Εσείς άραγε έχετε μια τέτοια στιγμή με το σταθμό αυτό, ένα περίεργο έτσι δέσιμο, αν θυμάστε κάτι τις προηγούμενα 30 χρόνια λειτουργία του σταθμού.
0: Ας είναι και τα 20, δεν μας πειράζει, και τα 15, δεν μας πειράζει.
1: Πού σας έχει μείνει έτσι στο μυαλό, να μας στείλετε παρακαλώ τη δικιά σας εμπειρία στο Viber 694-711-11.
0: Και ποιες από τις εκπομπές στο παρελθόν ακούγατε εδώ στον Love 97,5, που ήσασταν συντονισμένοι και είσαστε ακόμη και σήμερα, τι έχετε να θυμάστε έτσι, δηλαδή μπορείτε να μας στείλετε πάρα πολλά πράγματα. Και τα χρόνια πολλά βέβαια μπορείτε να μας στείλετε, αλλά να μας πείτε έτσι και τις εμπειρίες σας από το παρελθόν για το πόσο συνδεδεμένοι ήσασταν και συνεχίζετε να είστε με τον Love 97,5. Εντάξει, έχουν αλλάξει και δύο γενιές,
1: Καλά.
0: Δύο γενιές χαλαρά έχουν αλλάξει με τον Love.
1: Τρία χρόνια εντάξει, το συζητάς και παραπάνω.
0: Πραγματικά είναι εκπληκτικό. Πραγματικά είναι εκπληκτικό. Λοιπόν, στέλνετε τα μηνυματάκια σας 694-711-11, είναι το Viber του σταθμού και τραγούδια τα οποία θέλετε να ακούσετε και στιγμές που έχετε περάσει και θυμάστε με τον Love 97,5. Μπορείτε να μας στείλετε και σε λιγάκι που θα επιστρέψουμε εμείς εδώ θα βγούμε στον αέρα.
1: Στον αέρα
0: θα είμαστε ούτως ή άλλως. Θα βγούμε και στους δρόμους για να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό.

0: Εδώ είμαστε στον Λαβ 97,5 πρωινό Παρασκευής 3 Ιουλίου 2026, 30 χρόνια πριν σαν σήμερα, στον αέρα των Ερτζιανών της Αθήνας, βγήκε ο Λαβ 97,5. 30 χρονών. 30. Εντάξει, με χαρά ηλικία είναι. Καλά. Στα καλύτερά σου που λέμε.
1: Πραγματικά. Τα πιο δημιουργικά χρόνια είναι αυτά. Από εδώ σκεφτείς, και στο εξής, τα πιο δημιουργικά.
0: Βέβαια, 30 χρονών, νομίζω ότι από εδώ και πέρα είναι τα πιο ωραία. Έτσι γίνεται, παιδιά. Λοιπόν, πάρα πολλά μηνύματα έχουν έρθει με τις βραδινές εκπομπές του Λαβ 97,5 που έχετε περάσει πάρα πολλές στιγμές, πάρα πολλοί από εσάς και εγώ, να ξέρετε.
1: Όλοι.
0: Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα για πάρα πολλές εκπομπές που ακούγατε κατά τη διάρκεια αυτών των τριών δεκαετιών. Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα, να συνεχίσετε να στείλετε. Σε λίγα και θα διαβάσω περισσότερα από τα μηνύματα που μας έχετε στείλει. Προς το παρόν όμως, λέω η Ιωάννα μου, να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό.
2: Κίνηση στους δρόμους.
0: Να σας θυμίσω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με μονό αριθμό κυκλοφορίας. Αλλά μέχρι τις 3 το μεσημέρι, γιατί από εκεί και πέρα μπορείτε να μπείτε όλοι κανονικά στο κέντρο. Κρανάκι, Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Ευτυχώς τα πράγματα, παιδιά, είναι πάρα πολύ καλά.
1: Ωραία.
0: Και στην παραλιακή, η παραλιακή ίσως έχει λίγη κίνηση κοντά στον Πειραιά, γιατί φεύγουν και κάποια πλοία. Αλλά γενικά η εικόνα της είναι πάρα πολύ καλή. Χωρίς προβλήματα είναι και Φυσίας, Μεσογείων και Κατεχάκη. Λίγη κίνηση θα συναντήσετε στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι του Σκαραμαγκά.
2: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα ο καιρός θα είναι αίθριος με νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε είναι και πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα δυτικά και τα βόρεια του νομού. Η άνεμη μεταβλητή, η ένταση τους μέχρι 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
2: 30 χρόνια Love 97,5.
3: Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Το καλύτερο Party Mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ.

0: Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5.
1: Ιδέα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
1: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
1: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
1: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Μίσκο ζυμαρικά σε χρυσές τιμές. Ξενία εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα, μόνο 12,90. Επιλεγμένα προϊόντα που μαρώ. Κερίο Μάρε, τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
5: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
6: Η εταιρεία ελαστικών οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
7: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Προσφορά κάθε Τετάρτη το premium ενισχυμένο diesel στη τιμή του απλού. Και κάθε μέρα AdBlue σε αντλία στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.

0: Συντονισμένοι εδώ στον Love 97,5 πρωινό Παρασκευής 3 του μηνός, 3 Ιουλίου του 2026. Να πούμε μια πολύ μεγάλη καλημέρα σε όλους εσάς που έχετε στείλει και τα τραγούδια τα οποία θέλετε να ακούσετε στη σημερινή εκπομπή. Να στείλετε, γιατί ούτως ή άλλως ό,τι έχουμε ακούσει μέχρι στιγμής έχει να κάνει με τα τραγούδια τα οποία μας ζητήσατε. Και μέχρι τις 10 θα πάμε έτσι με πάρα πολλά δικά σας τραγούδια, μιας και έτσι πολύ ωραία κλείνουμε την εβδομάδα εδώ στον Love 97,5, το μοναδικό ραδιόφωνο που μπορείς ακόμη και σήμερα να κάνεις την αφιέρωσή σου, να ακούσεις ένα τραγούδι που αγαπάς, χωρίς να υπάρχουν προεπιλογές, αλλά τα τραγούδια είναι φτιαγμένα όλα από εσάς. Είτε με τον έναν τρόπο, είτε με τον άλλον. Γιατί και τα υπόλοιπα τραγούδια, να ξέρετε, τις άλλες μέρες, φτιαγμένα μέσα από τη Μουσική Επιτροπή του Love 97,5 είναι, που ψηφίζετε και εσείς καθημερινά, κερδίζετε υπέροχα δώρα και μας λέτε ποια είναι τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια.
1: Στην κοινότητά μας στο Viber συμβαίνει αυτό.
0: Στην κοινότητα στο Viber ανεβάζουμε την Μουσική μας Επιτροπή και εσείς μπαίνετε, ψηφίζετε και κερδίζετε υπέροχα δώρα. Λοιπόν, Ιωάννα, πάμε να γυρίσουμε πίσω να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα 3 Ιουλίου.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Τι έγινε σαν σήμερα, Ιωάννα?
1: Εσύ θα μας πεις.
2: Τι έγινε σαν σήμερα?
0: Πάμε να γυρίσουμε πίσω λοιπόν. 1883, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Φρανς Κάφκα, ο Τσέχος συγγραφέας.
1: Το 1896 εγκαινιάζεται ατύπως στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ο δείκτης Dow Jones, ο οποίος παίρνει το όνομά του από δύο δημοσιογράφους που τον δημιούργησαν, τον Charles Dow και τον Edward Jones.
0: 1952, σαν σήμερα γεννήθηκε η Αμερικανίδα ηθοποιός Λόρα Μπράνικαν.
1: Το 1960, σαν σήμερα, ο Μάνος Χατζηδάκης κερδίζει το πρώτο βραβείο του Φεστιβάλ Ελαφρού Τραγουδιού του ΕΙΡ με το τραγούδι Κυπαρισάκι, το οποίο ερμηνεύει η Νάνα Μούσκουρη.
0: Τέλειο. 1962, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Τόμ Κρούζ, ο Αμερικανός ηθοποιός.
1: Το 1971, σαν σήμερα πεθαίνει στο Παρίσι σε ηλικία 27 ετών ο τραγουδιστής των Doors, Jim Morrison.
0: Ενώ το 1996, σαν σήμερα, βγαίνει στον αέρα ο Love 97,5.
1: Βεβαίως.
0: Σαν σήμερα.
1: Σωστά.
0: Και επίσης το 1996 κάνει πρεμιέρα σαν σήμερα η ταινία Ημέρα Ανεξαρτησίας.
1: Το 2002 εντοπίζεται μετά από μια γιγάντια επιχείρηση της αστυνομίας η κεντρική γιάφκα της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη στα Πατήσια.
0: 2006, σαν σήμερα, τραγικό δυστύχημα στο μετρό της Βαλένθια με 43 νεκρούς.
1: Και το 2022, σαν σήμερα, πεθαίνει η λατρεμένη ηθοποιός Ντίνα Κόνστα.
0: Αυτό.
1: Μέχρι εκεί είχα να πω.
0: Συγγνώμη, σε ρωτήσω κάτι. Η Ημέρα Ανεξαρτησίας είναι με το Will Smith.
1: Ναι,
0: αυτή η ταινία.
1: Ναι.
0: Είναι το 96.
1: Ναι,
0: θα τρελαθώ δηλαδή.
1: Από τις
0: παιδιά την έχω δει τις προάλλες, γιατί είναι από τις πολύ αγαπημένες μου ταινίες και τις έχω δει επανειλημμένα.
1: Εσύ βλέπεις τέτοιες καταστροφείς ταινίες.
0: Ναι. Αυτές μου αρέσουν πάρα πολύ. Ήταν σαν σήμερα.
1: Ναι,
0: το 96.
1: Independence Day.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για να τσεκάρω εορτολόγιο. Σήμερα γιορτάζει ο Ανατόλιος, γιορτάζει η Ζουμπουλία, γιορτάζει ο Ιάκυνθος και η Ιακύνθη. Επισήμως του Αγίου Βαλεντίνου, η Ιακύνθη αυτό δεν είναι ή όχι?
1: Όχι,
0: οκ. Okay. Yeah. Λοιπόν, είναι των Αγίων Ανατολίου και Ευλαμπίου, είναι το Αγίου Ιακύνθου, του Μάρτυρος, και να σας πω ότι είναι η Παγκόσμια ημέρα συνεταιρισμών. Είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας και είναι και η ημέρα εκτίμησης κλιματιστικού.
1: Μπράβο.
0: Εντάξει.
1: Να το εκτιμάμε λοιπόν, το κλιματιστικό και να κάνουμε και καλή χρήση.
0: Γιατί νομίζω ότι ο Ιακύνθος έχει να κάνει με τον έρωτα κάτι?
1: Γιατί τώρα το έχει συνδέσει έτσι?
0: Δεν ξέρω γιατί. Κάτι μου θυμίζει αυτό. Κάτι. Καλά, το κρατάω, θα το τσεκάρουμε σε λιγάκι.
1: Ωραία.
0: Αυτά όσον αφορά τη σημερινή ημέρα. Είσαι στον Love 97,5. Ευχόμαστε σε όλους καλό πρωινό.

Ακούς Love 97,5.

0: ξέρω κάθε φορά που ακούω αυτό το τραγούδι του Σάκη, είμαι έτοιμος να τραγουδήσω. Είναι το, αυτό που τραγουδάω στα καραόκια, να ξέρεις.
1: Αλήθεια.
0: Βέβαια, άμα δεν κάνω εγώ Σάκη.
1: Μπορεί Σάκη να κάνεις, αλλά αυτό το τραγούδι είναι το hit σου.
0: Ναι, αυτό είναι το hit. Ναι, ναι, αυτό. Πάντα όταν θέλω να ξεκινήσω κάπου και μου λένε να τραγουδήσουμε καραόκια κτλ. Πάντα βάζω αυτό. Με να τη στέκεσαι. Κάνω και performance.
1: Είσαι δυνατός. Χορευτικό.
0: Ναι, ρε. Εννοείται, δεν το έχω τραγουδήσει ποτέ χωρίς χορευτικό, να ξέρεις.
1: Ένα βίντεο δεν έχουμε να δούμε.
0: Έχουμε πολλά βίντεο, αλλά δεν τα εμφανίζουμε.
1: Α, εντάξει,
0: okay. Λοιπόν, καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους. Στην Κάτια το συγκεκριμένο τραγούδι, γιατί η Κάτια μας το ζήτησε, του Σάκη Ρουβά. Και μην ξεχνάτε, Παρασκευή σήμερα με τραγούδια δικά σας, τα οποία μας στέλνετε μέσω Viber και με μήνυμα στο 694-711-11 694-711-11 ή στο ποστάκι που έχουμε ανεβάσει στην κοινότητά μας στο Viber, που το ανεβάσαμε και πριν από λίγο, που μπορείτε από κάτω να γράψετε ποιο τραγούδι θέλετε να ακούσετε μέχρι τις 10, γιατί εμείς έτσι κλείνουμε, κυρίες και κύριοι, τις Παρασκευές μας εδώ στον Love 97,5.
1: Με τις δικές σας επιλογές και τις δικές σας αφιερώσεις. Είναι ένα τραγούδι που θέλεις να αφιερώσεις σε κάποιον, ή είναι ένα τραγούδι που έχεις ξυπνήσει και είναι καρφωμένο μέσα στο μυαλό σου, να μας το στείλεις
0: και
1: τις Παρασκευές ακούμε τα δικά σας τραγούδια. Κλείνουμε, τις δικές σας επιλογές.
0: Κλείνουμε και 30 χρόνια, έτσι όπως ξεκίνησε με τις αφιερώσεις σας ο Love 97,5 το 1996, σαν σήμερα, έτσι το πάμε και στο σήμερα. 2026 και είμαστε ακόμη εδώ.
1: Και θα είμαστε.
0: Και αυτό το καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Πάμε να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε λίγο κίνηση και καιρό.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Για να δούμε τι γίνεται, ρε παιδιά, πώς είναι τα πράγματα. Θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με μονό αριθμό κυκλοφορίας, αλλά μέχρι τις 3 το μεσημέρι, γιατί από εκεί και πέρα μπορείτε να μπείτε όλοι κανονικά στο κέντρο. Κρανάκι Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε, προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα, έχουμε κίνηση στον Κηφισό από το Αιγάλεο μέχρι τη Μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα. Συνεχίζει όμως να είναι πάρα πολύ καλά η Κατεχάκη και από Ηλιούπολη προς Καρέα, αλλά και στην ευθεία του Παπάγου, χωρίς προβλήματα Κηφισίας και Μεσογείων. Καλοκαιράκι είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι κίνηση καλοκαιριού τώρα. Είναι λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα. Χωρίς προβλήματα αυτή την ώρα είναι και η παραλιακή από το Ελληνικό μέχρι και το Παλαιό Φάλιρο, αλλά από ό,τι βλέπω και μετά μέχρι και το Πειραιά τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά αυτή την ώρα.
2: Ο καιρός.
1: Στην Αττική λοιπόν σήμερα περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό με νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, όπου είναι και πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα δυτικά και τα βόρεια του νομού.
0: Ταϊλάνδη γίναμε. Ταϊλάνδη.
1: Η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρια έντασή του, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου και κεράσια βρίσκουμε σήμερα από 2,99 μέχρι 7,99 ευρώ το κιλό.
2: Η ώρα είναι 8.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Δυσγλυκινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος, με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
7: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
8: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Συλλέξτε κουπόνια με κάθε αγορά 20 ευρώ καυσίμου και προμηθευτείτε εντελώς δωρεάν τα λιπαντικά σας. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας στο strikos.com.gr.
4: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.

0: Καλημέρα σας παιδιά, καλό πρωινό σε όλους, καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Έχουμε μπει σε καλοκαιρινό mood, νομίζω εντελώς. Βλέπω τα μηνύματα σας τα οποία έχουν έρθει σε τι φάση βρισκόσαστε όλοι. Ότι το κορμί πλέον πηγαίνει μόνο του, το μυαλό έχει φύγει, έχει πάει διακοπές κανονικότατα. Και επίσης είδα και πάρα πολύ ωραίο μήνυμα, μιας και λέγαμε για το Σάκη Ρουβά, ότι ο Σάκης Ρουβάς χτες ήταν στο Ήλιον,
1: Ναι, έκανε συναυλία.
0: Συναυλία. Και ναι, μας έστειλε φίλοι μας και λέει: παιδιά, δεν υπάρχει αυτός ο άνθρωπος, είναι showman. Ένα πράγμα θα σας πω: απλά δεν έχει τύχει να με δείτε εμένα να κάνω το Σάκη Ρουβά.
1: Για να δείτε πώς μας το λες έτσι, πρέπει να το δούμε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, κάποια στιγμή θα γυρίσω ένα βίντεο ή θα βρω ένα βίντεο από μια εκδήλωση που έχω κάνει. Μια εμφάνιση που έχω κάνει και εγώ στο Ήλιον και θα σας δείξω πώς είναι να χορεύει ψωματίκα για να κάνει το Σάκη Ρουβά. Κατάλαβες το Σάκη Ρουβά. Κάτι σοουμανίστικο σαν το Σάκη Ρουβά. Μην λέω κάνω το Σάκη Ρουβά, απλά χρησιμοποιώ το τραγούδι του για να κάνω το δικό μου σοου.
1: Εντάξει,
0: έτσι για να ξέρετε.
1: Είναι καλύτερο γιατί είναι πιο original το δικό σου.
0: Επίσης. Πρέπει να σας πω ότι συγκλονιστικό σοου έδωσαν τρεις άνδρες από την Αλγερία που αυτό δεν ξέρω αν το έχετε, αν το έχετε τσεκάρει, αν το έχετε δει στις ειδήσεις.
1: Να το ψάξετε, να
0: το ψάξετε. Θα σας ανεβάσω και φωτογραφία για να το δείτε. Λοιπόν, τρεις άνδρες από την Αλγερία επιχείρησαν ένα από τα πιο άγρια συνοριακά περάσματα που έχουν γίνει ποτέ, να ξέρετε. Οι άνθρωποι θέλουν να περάσουν από την Αλγερία να φύγουν να πάνε προφανώς καμία Ισπανία. Πού ήθελαν να πάνε,
1: στην Ισπανία.
0: Λοιπόν, και για να περάσουν στην Ισπανία, αυτοί μεταμφιέστηκαν σε πρόβατα.
1: Μάλιστα. Κυριολεκτικά.
0: Γίνανε πρόβατα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή.
1: Βάφτηκαν μαύροι.
0: Έβαλαν αυτιά να κρέμονται. Ναι, μαύρα αυτάκια. Ναι, ναι, ναι. Γιατί τα προβατάκια τα δικά τους αυτά ήταν μαύρα τα πρόσωπά τους. Γιατί είχαν συνηθίσει μάλλον από τα αλγερινά τα πρόβατα. Γιατί τα αλγερινά τα πρόβατα είναι μαύρα.
1: Ναι.
0: Να ξέρετε. Άσπρο το η γούνα.
1: Το τρίχωμα.
0: Το
1: ναι,
0: τρίχωμα
1: σωστά.
0: Και η μουρίτσα είναι μαύρη.
1: Και γι' αυτό
0: αυτάκια.
1: Το λόγο λοιπόν είχαν κολλήσει σε όλο το σώμα βαμβάκι.
0: Για να είναι όντως. Δηλαδή original προβατοεμφάνιση.
1: Μάλιστα. Πήγαν εκεί μαζί με το κοπάδι, σου λέει εντάξει, δεν θα μας πάρουν χαμπάρι.
0: Θα περάσουμε, ρε παιδί μου, ποιος θα μας πάρει χαμπάρι.
1: Τα πρόβατα, ως πρόβατα κι εμείς.
0: Περπατούσαν στα τέσσερα, ναι. Ως προβατάκια, μαζί με τα άλλα πρόβατα. Ναι. Τι κάναμε,
1: Ναι, από εδώ, με από εκεί. Δυστυχώς όμως οι αστυνομικοί ήταν πιο έξυπνοι.
0: Δεν σε ρωτήσω κάτι. Τώρα, με αυτή την εμφάνιση που έχουν, είναι δυνατόν οι αστυνομικοί να περάσουν τα πρόβατα και να δουν αυτούς τους τρεις με αυτή την εμφάνιση έτσι όπως είναι.
1: Εντάξει, τώρα,
0: και να
1: είναι...
0: πούνε, α, εντάξει, πρόβατα είναι.
1: Ρε παιδί μου, άμα ήταν 500 πρόβατα και ήταν, είδες πώς πάνε στα κοπάδια, στενά κοντά-κοντά.
0: Ναι, ναι, ναι, μπερδευτήκαν εκεί πέρα.
1: Και να περάγανε απαρατήρητοι.
0: Και συγγνώμη, άμα πηγαίνανε δίπλα σε ένα πρόβατο, το άλλο το πρόβατο καθόταν δίπλα του, δεν έφευγε λίγο πιο εκεί. Καθόταν εκεί το πρόβατο.
1: Ώρα, μπορεί να τον είχαν
0: συγγνώμη. Έλα, ρε, συγγνώμη, είναι. Έλα, με κάνει έτσι,
1: εν πάση περιπτώσει, οι αστυνομικοί του καταλάβανε λοιπόν.
0: Μα είναι γελίο, ρε φίλε. Είναι γελίο. Άμα του δείτε, δηλαδή θα πέσει να κατουριθείτε από τα γέλια. Δηλαδή δεν υπάρχει. Να πιστεύει ο άλλο ότι θα βάλει πάνω το βαμβάκι και τα φτάκια και τα τέτοια και θα το παίξει πρόβατο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πρέπει να δείτε τη φωτογραφία. Θα την ανεβάσω στην κοινότητά μα στο Viber να τη δείτε.
1: Ναι.
0: Απέτυχε λοιπόν η αποστολή γιατί οι αστυνομικοί του πήραν χαμπάρι. Είδαν ότι μερικά πρόβατα περπατούσαν λίγο πολύ σαν άνθρωποι. Γιατί φαντάζει πόση ώρα να πηγαίνει στα τέσσερα. Πολύ δύσκολο και με στα πρόβατα. Α υποστάμα
1: κιόλα. Πετρούλε, σπέρνουν στα γόνατα.
0: Και σε κάποιο σημείο φαντάζομαι τα πρόβατα τρέχουν και λίγο παραπάνω. Πού είναι τα 64 έτσι, ρε φίλε. Εντάξει, το πρόβατο τρέχει. Εσύ πού να πα, δηλαδή.
1: Το αποτέλεσμα συνελήφθησαν και οι τρεις. Αποδεικνύοντας λέει ότι οι άνθρωποι θα κάνουν κυριολεκτικά τα πάντα για να φτάσουν στην Ευρώπη οι συγκεκριμένοι άνθρωποι.
0: Εντάξει, αυτό είναι. Αυτό δηλαδή πραγματικά έχει και τρελό χιούμορ. Κανονικά πρέπει να του βάλουν αυτού και τιμή Ένικεν να του δώσουν άδεια παραμονή και να του κρατήσουν μέσα. Δηλαδή εντάξει, άμα το δείτε, καταρχά αυτοί θα παίζανε στο Σεφερλί, ξέρω εγώ, άνετα. Θα κάνουν τα πρόβατα άνετα. Παίζανε αυτοί άνετα. Θα μπορούσε να ήταν μια παράσταση στο Σεφερλί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οι τρεις συνελήφθησαν λοιπόν.
1: Κυβωτός του Νόε.
0: Κυβωτός.
1: Δύο πρόβατα.
0: Λοιπόν, θα σας ανεβάσω όμως. Θα σας ανεβάσω τη φωτογραφία για να δείτε πώς ντύθηκαν πρόβατα και πώς προσπάθησαν. Τουλάχιστον να περάσουν να κάνουν αυτή την αποστολή. Να σου πω κάτι. Πλάκα, πλάκα. Αυτή η στολή είναι πάρα πολύ ωραία για τις απόκριες. Την έχουν κάνει καταπληκτική.
1: Ναι,
0: σκεφτείτε
1: ναι, ναι.
0: Το. Μόλις δείτε τη φωτογραφία, σκεφτείτε λιγάκι ότι θα μπορούσατε.
1: Να ντυθείτε πρόβατα στι επόμενε απόκριες.
0: Στο καρναβάλι τη Πάτρα να είσαστε τα πρόβατα που κυκλοφορούν στους δρόμους.
1: Δεν θα έχει και ζέστη πάνω.
0: Δεν
1: θα έχει και ζέστη.
0: Ναι, ναι.

0: για τον Λευτέρη, ο οποίος ζήτησε το συγκεκριμένο τραγούδι εδώ στον Love 97,5 και λέει: παιδιά, έχω ρίξει χορούς, λέει, με αυτό το τραγούδι.
1: Εννοείται.
0: Και ποιος δεν έχει ρίξει, ποιος δεν είχε προσπαθήσει να κάνει το Vanilla Ice.
1: Εννοείται.
0: Ο οποίος Vanilla Ice τότε είχε κάνει μεγάλη κατάσταση, παιδιά. Ήταν ο πρώτος λευκός ο οποίος χόρευε σαν τους υπόλοιπους τους μαύρους τότε, οι οποίοι ήταν χορευταράδες όλοι. Και ξαφνικά εμφανίστηκε ο Vanilla Ice, ο οποίος τα έκανε όλα πάρα πολύ ωραία.
1: Με
0: και λέγανε
1: μπα.
0: Με αυτό το μαλλί, έλαντε. Άλλο στυλ εντελώς, αλλά χορευτικό, συγκλονιστικό. Θυμάστε τώρα τι χορό έδειχνε στο συγκεκριμένο τραγούδι. Λοιπόν, εδώ είμαστε στον Love 97,5, πρωινό Παρασκευή. Παρασκευές κλείνουμε πάντα με τις δικές σας αφιερώσεις εδώ στον Love 97,5. Οπότε παίρνετε κινητό και στέλνετε μηνυματάκι για να μας πείτε ποιο είναι το τραγούδι το οποίο μπορεί να έχετε σκεφτεί, να σας έχει έρθει στο μυαλό ή να έχετε ξυπνήσει το πρωί.
1: Ή να θέλετε να το αφιερώσετε κάπου.
0: Έτσι, και με την αφιέρωσή σας. Αν θέλετε και αφιέρωση, μπορείτε να στείλετε το τραγούδι με τη δική σας αφιέρωση. 3 Ιουλίου σήμερα, 30 χρόνια επισήμως σήμερα. Σήμερα είναι η μέρα. 3 Ιουλίου του 1996 ήταν η πρώτη μέρα που βγήκε στον αέρα ο Love 97,5. 30 ολόκληρα χρόνια, παιδιά. Και διαβάζω ιστορίες από φίλους που μας έχουν στείλει από νωρίς το πρωί. Μάλιστα, μία φίλη μας μας έστειλε μήνυμα και λέει: παιδιά, εγώ άκουγα, λέει, το Love στην Αθήνα όταν ήμουν παλιά. Τώρα, λέει, βρίσκομαι, ζω στην Πρέβεζα και σας άκουγα μέσα από έναν άλλο σταθμό που μετέδιδε εδώ.
1: Ναι.
0: Και εδώ και 3 χρόνια μου κάνετε πάρα πολύ ωραία παρέα, ενώ εργάζομαι, γιατί ξεκινάει από νωρίς το πρωί τη δουλειά του. Και όπως καταλαβαίνετε, λέει, από το πρωί στον δρόμο, σας ακούω και τραγουδάω και με κοιτάει ο κόσμος. Πάρα πολύ ωραία.
1: Θέμα είναι το ευχαριστήσα να περνάς ωραία.
0: Αυτό είναι το mood του Love 97,5. Να κάνεις τις δουλειές σου και να χορεύεις κιόλας. Ό,τι τραγούδι ακούς, να χορεύεις κιόλας και να το απολαμβάνεις και να το ευχαριστήσεις.
1: Σωστά. Και ο Αλέξανδρος έχει στείλει ένα μήνυμα που λέει: πόσες διαδρομές Αθήνα, Ξυλόκαστρο, όπου έπιανε, πάντα ερωτικά τραγούδια.
0: Τώρα
1: λέει,
0: πιάνει, το ξέρετε, γιατί το
1: έχω. Δύο ελληνικά και δύο ξένα. Υπήρχε διαδρομή, λέει, χωρίς να πούμε κουβέντα. Μόνο πιανόμασταν χέρι-χέρι.
0: Έλα,
1: να
0: ρε Αλέξανδρο. Τι ωραία. 6-9-4-711-11 το νουμεράκι μας στο Viber. Μπορείτε να στείλετε και τα δικά σας μηνύματα, επειδή κλείνουμε και επισήμως. Συγγνώμη, πνίγηκα. Επισήμως σήμερα τα 30 χρόνια, μπορείτε να στείλετε και τα μηνύματά σας με τις ιστορίες σας μαζί με τον Λάβο, όπως μας έστειλε ο Αλέξανδρος. Και τι θυμάστε από τα παλιά,
1: τι δικές σας αναμνήσεις, τι αίσθηση σας είχαν αφήσει τα προηγούμενα χρόνια,
0: ποιους παραγωγούς ακούγατε,
1: ας πούμε, ναι,
0: εδώ στον Love 97,5, ποιες διαδρομές κάνατε και ήσασταν συντονισμένοι στον Love 97,5. Ποιους έρωτες περάσατε με Love 97,5.
1: Σωστό.
0: Οπότε στέλνετε τα μηνυματάκια σας 6-9-4-711-11. Κρατάτε το τηλέφωνο, το Viber, γιατί ήρθε η ώρα για το σημερινό γκλινγκλινγκ. Το σημερινό γκλινγκλινγκ. Ακούστε τώρα τι σκαρφίστηκε ο ψεματικά.

0: Πώ σα και τύπο, δημιουργικό μυαλό.
1: Κόμπο θα μα κάνει σε λιγάκι.
0: Κόμπο! Τι κόμπο, ρε, σιγά τώρα. Να σηκώσει ένα χέρι. Άμα δεν μπορεί να σηκώσει το χέρι, σημαίνει ότι τα 30 χρόνια αυτά που πέρασαν με το λαμ σε πλήγωσαν. Σου έχουν αφήσει κατάλοιπα. Ναι, δεν πέρασαν εύκολα. Λοιπόν, προσέξτε με. Εντάξει, σηκώνετε το χέρι πάνω από το κεφάλι με το κινητό, στο selfie. Και τραβάτε τι είναι από πίσω. Θέλω το από πίσω, να δω τι γίνεται πίσω. Ωραία. Εντάξει. Και το στέλνετε γιατί η Madame Collagerie, εδώ η Ιωάννα μας, είναι έτοιμη να φτιάξει τα σημερινά κολλάς. Στέλνετε λοιπόν τις δικές σας φωτογραφίες. 694-711-11 το νουμεράκι μας στο Viber.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Λοιπόν, Ιουάννα,
2: παρακαλώ.
1: Σε τι φάση βρισκόμαστε, πες μου σε παρακαλώ.
2: Σε καλή φάση.
1: Λέγε.
2: Τι.
1: Ε?
2: Δεν ξέρω αν πρέπει να το πω αυτό.
1: Τι, για πες.
2: Έχει 28 βαθμούς έξω.
1: 28 βαθμούς έχει! Έλα ρε φιλαράκι τώρα, δηλαδή 28 βαθμούς. Φύγαμε για τα ανέκδοτα της ημέρας.
3: Το ανέκδοτο της ημέρας με το Δημήτρη Ψεματίκα.
1: Να σας θυμίσω ότι ό,τι ανεκδοτάκι βρίσκεται έτσι και σας αρέσει πάρα πολύ, θα μου το στέλνετε μέσα από την επίσημη σελίδα μου στο Facebook.
2: Δημήτρης Ψεματίκας με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Για να κάνουμε δουλίτσα. Ναι. Γιατί έχουμε ακόμη δρόμο μπροστά. Μπορεί να έχουμε φτάσει τον Ιούλιο, αλλά έχουμε 2-3 εβδομάδες, τις έχουμε, εντάξει.
2: Ναι.
1: Αλλιώς, άμα δεν στέλνετε, δεν θα έχει. Θα παθαίνετε ζέστη. Ζεστοπληξία θα παθαίνετε. Λοιπόν, έβαλα λέει πλυντήριο.
2: Κι εγώ.
1: Και ναι. Εκεί που καθόμουν αραχτό στον καναπέ,
2: ναι.
1: Το βλέπω να χτυπιέται. Να κάνει θόρυβο. Και να περνάει από δίπλα μου. Και λέω, τι γίνεται, ρε μάγκα μου, θα τα απλώσω κιόλα.
2: Ωραία θα ήταν.
1: Καλά θα ήταν, καλά. συζητάνε δύο φίλοι. Λέει ο ένας, αύριο θα ψήσω στην ταράτσα και είστε όλοι καλεσμένοι. Λέει ο άλλος, λέει, θες να φέρουμε τίποτα. Μόνο παϊδάκια, πατάτες, κάρβουνα και την ψησταριά. Τα ράτσα έχεις ή να σου φέρουμε.
2: Έμα.
1: Πάντως λέει, όταν φεύγετε από μία σχέση, να φεύγετε πάντα με το κεφάλι ψηλά. Γιατί αν φεύγεις με σκεφτό το κεφάλι, φαίνεται το προγούλι και δεν λέει. συζητάνε πάλι δύο. Λέει, σήμερα έχει υπερπανσέλινο φράουλα. Ο άλλος, α, πολύ ωραία. Βάλε μου μια μπάλα σοκολάτα. Να μια αφορμή. Μου λέει ο φαρμακοποιός, θα παίρνεις ένα χάπι μετά από κάθε γεύμα. Και του λέω εγώ, είσαι σοβαρός ρε φίλε, 17 χάπια την ημέρα θα παίρνω. Αύριο θα πάω στη δουλειά με μπρατσάκια και μαγιό. Μήπως καταλάβει το αφεντικό ότι θέλω άδεια.
2: Ωραίο θα ήταν αυτό, να ευχαριστούμε μια μέρα.
1: Με τα μπρατσάκια μας.
2: Τα μπρατσάκια και την κουλούρα.
1: Μαγειρεύουν λέει η γυναίκα μου μαζί με την πεθερά μου και με κοιτάνε περίεργα. Δεν το ρισκάρω, σήμερα θα παραγγείλω απ' έξω.
2: Καλύτερα.
1: Πρώτη μέρα στο γυμναστήριο σήμερα και μου λέει ο γυμναστής, για αρχή θα κάνουμε 5 με 6 χιλιόμετρα. Ωπα ρε φιλαράκο, εντάξει, να τα κάνουμε, αλλά να έχουμε γυρίσει μέχρι το Σάββατο γιατί έχω γάμο. Αν είσαι λέει πάνω από 10 λεπτά στη δουλειά και δεν έχεις βρήσει ακόμα, μάλλον έχεις πάει σε δουλειά λουνού.
2: Ξένη δουλειά.
1: Και τώρα λέει που βράδιασε, ας βάλω μία ταινία να με δει που κοιμάμαι.
2: Και εγώ.
1: Εγώ βάζω και μουντιάλ. Βάζω και μουντιάλ εγώ. Εν τω μεταξύ λέει κάτι έχουν πάθει τα ρούχα μου και μικραίνουν μόνα τους μέσα στην δουλάπα.
2: Έλα
1: τι. Χωρίς να κάνουμε τίποτα. Και λέει, επιτέλους λέει στιγμές χαλάρωσης. Έγραψε ο άλλος και ανέβασε φωτογραφία από την τάδε παραλία με τη γυναίκα του και τη μάνα της.
2: Ναι.
1: Ψυχούλα μου, αν δεν μπορείς να μιλήσεις, πάτα το panic button. Λέει.
2: Στιγμές χαλάρωσης, not.
1: Παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ό,τι ανεκδοτάκι βρίσκεται και σας αρέσει, μας το στέλνετε μέσα από την επίσημη σελίδα μου στο Facebook.
2: Δημήτρης Ψεματίκας με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Πάμε και γρήγορα έξω στους δρόμους της Αθήνας να δούμε τι γίνεται, πώς είναι τα πράγματα. Εσείς δεν είστε εκεί, να ξέρετε. Λείπετε, δεν έχετε βγει πάρα πολύ στους δρόμους. Ναι, είστε καλαρά στο σπίτι ακόμα και μ' αρέσει αυτό γιατί είναι mood καλοκαιρινό, ρε παιδί μου. Στο κέντρο κυκλοφορούν οι Μονοί, 3 του μηνός σήμερα, χωρίς προβλήματα. Κατεχάκι, Μεσογείων, Κηφισία, Συγκρού, Παραλιακή. Δεν έχετε κανένα απολύτως πρόβλημα. Λίγο θα δυσκολευτείτε στον Κηφισό από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια και στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το ύψος του Σκαραμαγκά.
2: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια του νομού. Η άνεμη μεταβλητή μέχρι 4 μποφόρια έντασή τους. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου και κολοκυθάκια βρίσκουμε σήμερα από 1,85 μέχρι 3,99 ευρώ το κιλό.
3: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
4: Μητέα.
5: Το κλίμα
4: κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
7: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στον Γαλαξία. Βερίκοκα εγχώρια μόνο 2,65 το κιλό. Jacobs Espresso κάψουλες ή αλεσμένος σε χρυσές τιμές. Head & Shoulders 330 ml μόνο 3,47. Προϊόντα Nivea σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
9: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Λένορμαν 198, Αθήνα. Συλλέξτε κουπόνια με κάθε αγορά 20 ευρώ καυσίμου και κερδίστε εντελώς δωρεάν φανταστικά δώρα για το σπίτι. Δείτε όλες τις επιλογές δώρων στο strikos.com.gr.
11: EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
12: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
13: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας εδώ στον Love 97,5 και αυτό το πρωινό.
1: Πρωινό. Όταν ο ένας δεν την παλεύει, υπάρχει ο άλλος να κάνει την μετάφραση.
0: Πολύ σωστά μιλάς.
1: Πολύ σωστά μιλάω. Και δεν κάνουμε πάντα να ξέρετε αυτό. Υπάρχει και το ανάποδο. Που δεν λέω εγώ και δεν αρχρώνω εγώ και εξηγεί ο Δημήτρης.
0: Μα να σου πω κάτι, παιδί μου. Δηλαδή, κανονικά. Εν τω μεταξύ, χτες έστειλε ένας φίλος μήνυμα. Φιλίπ, τι έστειλε, που έλεγα για τους δασκάλους ότι πρέπει να κάνουμε κι εμείς τέτοιο.
1: Α, ναι.
0: Που έλεγε ότι οι δάσκαλοι. Έστειλε μια διευκρίνηση και λέει ότι. Κοιτάξτε, αν δείτε, παιδιά, οι δάσκαλοι δεν τελειώνουν, λέει 15 Ιουνίου.
1: Υπάρχουν και εκείνοι που διορθώνουν γραπτά και τελειώνουν 30 Ιουνίου.
0: 30 Ιουνίου, δεν με πειράζει.
1: Άρα δύο μήνες λέει.
0: Ναι.
1: Οι περισσότεροι παίρνουν ένα μήνα, εντάξει.
0: Το δέχομαι, δεν με πειράζει. Το παίρνω πίσω το τρίμηνο, το δίμηνο το
1: κακό
0: κάνει.
1: Συμβιβάζουμε.
0: Συμβιβάζουμε. Δηλαδή κανονικά τώρα πρέπει να είμαστε διακοπές.
1: Κανονικά να σου πω κάτι. Τώρα.
0: Να μου πεις κανονικά κάτι.
1: Θα σου πω. Όταν εγώ από Σεπτέμβρη μέχρι τέλος Μαΐου, μέσα Ιουνίου, κάνω τη δασκάλα στο back to school,
0: ναι.
1: Δεν θα έπρεπε τώρα να είμαι με άδεια.
0: Κανονικά έπρεπε να είσαι γραμμένο στο Υπουργείο Παιδείας.
1: Ναι.
0: Κανονικά ανήκει στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
1: Κανονικά
0: ανήκει.
1: Είμαι σε άδεια τώρα.
0: Όχι.
1: Γιατί δεν καταλαβαίνω.
0: Γιατί εσύ είσαι σε ειδική αποστολή, δάσκαλα.
1: Σε ειδική αποστολή.
0: Είσαι σε ειδική. Σπορτ μπίλι.
1: Αυτό πήγα να σου πω. Εγώ και σπορτ μπίλι. Δεν είναι δίκαιο αυτό τώρα, δηλαδή.
0: Εντάξει τώρα, μην τα ζητά όλα δικά σου. Άμα είναι να το κάνει εσύ, το κάνουμε κι εμεί.
1: Εσύ δεν είσαι δάσκαλο.
0: Είμαστε στην ίδια εργασία όμω.
1: Η δασκάλα και δεν ξέρω εγώ τι. Και η κολαζερή. Ορίστε, τόσε δουλειέ κάνω.
0: Καλά, έχω κι άλλε δασκάλε που δεν παίρνουν άδεια. Δουλεύουν όλο τον χρόνο.
1: Δεν θέλω να σκεφτώ τι σκέφτεσαι. Δεν θέλω επίσης να ρωτήσω τι σκέφτεσαι.
0: Και καλά θα κάνεις. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 8:44 πρώτα λεπτά. Καθημερινά αυτή την ώρα παίζουμε τι σου θυμίζει. Γυρίζουμε πίσω στα 80s και στα 90s. Ακούμε κάτι το οποίο έπαιζε εκείνη την εποχή. Και εσύ καλείσαι καθημερινά να βάλεις στο μυαλό σου να δουλέψει. Να κάνει. Να λαδώσει λίγο ο κινητήρας. Να θυμηθείς από πού είναι το απόσπασμα. Να στείλεις το μηνυματάκι σου και να διεκδικήσεις και να κερδίσεις. Πιστοποιητικό καλή λειτουργία. Απόλυτο βραβείο του ελληνικού ραδιοφώνου, του παγκόσμιου ραδιοφώνου και δεν υπάρχει άλλο ραδιοφώνο, δηλαδή ούτε το WSAGDXYZ. Στην Αμερική δεν το έχει κάνει αυτό, μόνο εμείς το κάνουμε. Κατάλαβες, δηλαδή.
1: Ούτε ξέρω τι είναι αυτό που είπες, αλλά ναι, μόνο εμείς.
0: Είναι τα ραδιόφωνα της Αμερικής, έτσι.
1: Α, ναι, με γράμματα.
0: Με γράμματα, ναι. Στην Αμερική δεν έχει Love Radio, έχει WZXYZ. New York City.
1: Να το κάναμε κι εμείς εδώ. Καλώς ήρθατε στον PZ-Α.
0: 97,5. Λοιπόν, κερδίζετε πιστοποιητικό καλής λειτουργίας, κερδίζετε όμως και υπέροχο γεύμα από το Χριστάρα, κυρίες και κύριοι. 60 ευρώ το γεύμα θα πάρεις την παρέα σου, θα πας εκεί, θα απολαύσεις υπέροχα νοστιμότατα κρέατα, ποιότητα άριστη εδώ και πάρα πολλά χρόνια και βέβαια και τη μυστική συνταγή θα απολαύσεις, που δεν θα μάθεις ποια είναι, αλλά θα απολαύσεις τη μυστική συνταγή μαριναρίσματος που έχει μόνο ο Χριστάρας. Ναι. Δεξαμενής 57 βρίσκεται.
1: Μάλιστα, στη μεταμόρφωση. Και εκεί μας περιμένει και εσείς θα κερδίσετε αυτό το δώρο. Δώρο γεύμα αξίας 60 ευρώ.
0: Λοιπόν,
1: σήμερα είναι Παρασκευή, θα σου πω.
0: Σας
1: και
0: έχουμε
1: και γενέθλια, θα σου πω.
0: Σας έχω βάλει κάτι πάρα πολύ εύκολο. Δηλαδή, στο λέω πραγματικά. Σήμερα είμαι
1: με
0: πάρα πολύ. Ναι, ρε, με το χέρι όπου θέλει.
1: Στην καρδιά μου.
0: Στην καρδιά! Έλα, πάμε να ακούσουμε. Καλή επιτυχία σε όλους.
2: Τι σου θυμίζει καθημερινά στις 8:40 στον Love 97,5.
3: Το φρέσκο κοτόπουλο που παίρνω για μας.
4: Κοιτάζω πάντα να γίνεις φαγητό.
1: Ωραίο, ωραίο.
5: Αυτή για μας, γιατί εμείς ξέρουμε πόσο φρέσκα είναι.
1: Τέλειο, τέλειο.
0: Νομίζω
1: τέλειο,
0: πιο φανταστικό. Εύκολο δεν θα μπορούσα να βάλω.
1: Πραγματικά.
0: Ήταν πάρα πολύ εύκολο. Το δίνω.
1: Ναι.
0: Κανονικά. Το δίνω.
1: 6-9-4-600-600-500.
0: Πήραμε και το 100 νούμερα παρακάτω.
1: Εκατοντάδα πάνω. Ξανά. 6-9-4-700-11-11. Είναι ο αριθμός μας στο Viber, μάλλον. 6-9-4-700-11-11.
0: Αυτό είναι, το είπα. Αυτό, σωστά.
1: Εκεί θα στείλετε λοιπόν μήνυμα, θα γράψετε το ονοματεπώνυμό σας και την απάντησή σας από πού ήταν αυτό το πολύ πολύ γνωστό.
4: Κοιτάζω παντανάκι τη σφαγίδα.
5: φταίει μας. Γιατί εμείς ξέρουμε πόσο φρέσκα είναι.
0: Να σου πω κάτι. Δηλαδή, τώρα τι διαφημιστικό. Δηλαδή, και
1: αυτό
0: να...
1: είναι τατουάζ μέσα στο μυαλό μας.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: παιδί μου.
1: Το ξεχνάς,
0: δηλαδή, με το που ξεκινάει το τραγούδι, πηγαίνει το στόμα σου μόνο του. Το πετάς. Λοιπόν, 6-9-4-711-11, ονοματεπώνυμο, απάντηση σε λιγάκι κάποιο από εσάς που έχει απαντήσει σωστά. Θα βγει στον αέρα, θα μας πει τη σωστή απάντηση και θα κερδίσει και υπέροχο δώρο από τον Love 97,5.

0: Καλημέρα σας παιδιά, καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρά σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Ποιον έχουμε στη γραμμή?
1: Τον Κώστα.
0: Τον Κώστα. Ναι. Κωστάκο, καλή σου μέρα.
2: Καλή σας μέρα.
0: Τι κάνεις Κώστα μας?
2: Καλά είναι.
0: Πού σε πετυχαίνουμε, πού είσαι?
2: Βασικά τώρα είμαι εκτός Αθηνών, λόγω έτσι την κοπάνησα τρίμερο.
0: Όχι ρε φιλαράκι, μπράβο.
2: Εργασία από τη δουλειά.
0: Α, ναι. Πού είσαι, πού έχεις πάει?
2: Κατέβηκα κάτω, Πελοπόννησο.
0: Σε ποιο μέρος?
2: Νομό Ηλίας.
0: Ωραία.
2: Πάμε εδάφη για 2-3 μερούλες.
0: Α, πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, και από ό,τι βλέπω έχεις προϊστορία εσύ με τη διαφήμιση,
2: Ναι, η Ιζαμπέλα ήταν ακόμη στο μαγαζί για πολλά χρόνια.
0: Έτσι. Λοιπόν, ο Κώστας έστειλε μήνυμα, να ξέρετε, να σας πω ότι ο πατέρας μου είχε κρεοπωλείο και πουλάγαμε τη συγκεκριμένη μάρκα. Λέει, και οπότε, όπως καταλαβαίνετε, το έχει ζήσει, το έχει βιώσει από μικρός.
1: Πολύ καλά.
0: Ήταν μέσα. Ποια ήταν η εταιρεία?
2: Βοκτάς.
0: Του δώστε ένα χειροκρότημα.
1: Βεβαίως. Νομίζω ότι δεν είχαμε καμία λάθος απάντηση σήμερα.
0: Καλά, νομίζω ότι είναι τόσο, δηλαδή σε όλους μας τόσο αυτό τυπωμένο στο μυαλό μας, δηλαδή που δεν υπάρχει περίπτωση να κάνεις λάθος με τίποτα. Δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Μάλλον εγώ που την έβλεπα κάθε μέρα.
0: Καλά, εσύ πρέπει να έχεις παιδικό τραύμα. Τα κοντόπουλα. Εν τω μεταξύ, μιλάμε τώρα για μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες τότε. Και όταν αργότερα ξέσπασε εκείνο το σκάνδαλο με τις μονάδες αυτές που είχε, είχαμε πέσει όλοι από τα σύννεφα. Δηλαδή θεωρούσα ότι ήταν κάθε φορά που πήγαινες να πάρεις κάτι σου λέγανε άλλος, άσε παιδί μου, πάρε το καλό, πάρε το Βοκτάς, κατάλαβες.
2: Και μετά γίνανε μετά, εντάξει.
0: Μετά γίνανε, είχε
2: πολλές εταιρείες έχουν βγει τέτοια, οπότε.
0: Ναι. Πόσα χρόνια είχε ο πατέρας στο κρεοπωλείο?
2: Πολλά.
0: Πολλά, δηλαδή εκεί πέρα μέσα μεγάλωσες?
2: Ναι.
0: Α, κατάλαβα. Δεν μου λες, είχατε και άλλα προϊόντα, είχατε και αυγά από τη Βοκτάς?
2: Όχι.
0: Μόνο κοτόπουλα.
2: Επαρχία δεν είχε τέτοια.
0: Α, μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία.
2: Δεν είχε όπως είναι τώρα.
0: Που έχουν τα πάντα. Έτσι. Δηλαδή, που
2: πει. Κλασικό παραδοσιακό.
0: Όντω στα κρεοπολία τώρα, παιδιά, μπαίνει μέσα. Μόνο σκούπα για σφουγγάρισμα δεν βρίσκει. Όλα τα άλλα τα βρίσκει.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ξεκάθαρα. Κρέας κοτόπουλο. Τέλος. Γεια σας. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Έχει κερδίσει πιστοποιητικό καλής λειτουργίας. Δεν το συζητώ. Έχει κερδίσει και υπέροχο δώρο γεύμα αξίας 60 ευρώ από το Χριστάρα στη Μεταμόρφωση. Δεξαμενή 57 για να πάρει την παρέα σου και να πάτε μαζί και να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Όταν θα γυρίσει βέβαια από τι διακοπέ, από τα Πάτρια Δάφη. Και ελπίζω να τρώει παρέα,
2: Ναι.
0: Εντάξει. Ωραία. Δόξα τω Θεώ. Εντάξει, αυτό θέλω να ακούω. Όταν σας λέω και σας δίνω τέτοια δώρα, θέλω να ακούω ότι η παρέα τρώει. Μην μου βγει κανένας και μου πει, ξέρεις, εμείς δεν τρώμε.
2: Όχι, βέβαια.
0: Πάρα πολύ ωραία. Κώστα.
2: Για τα χρόνια που άκουγα, ακούω λάβα από το 2000 που ανέβηκα Αθήνα. Γιατί εντάξει, δεν είναι αγώνα από το κάτω.
0: Α, 26 χρόνια έχεις εσύ,
2: Ναι, και θυμάμαι πολύ το καλοκαίρι που ξεκίνησα πάρα την Αθήνα. Ωραία, ακούω με επιτέλους.
0: Καλά, αυτό, ναι. Αυτό, παιδιά, ήταν μια πολύ μεγάλη αλλαγή για τον Λαβ. Δηλαδή, όταν το κάναμε και εμείς, που εκείνο το καλοκαίρι λέγαμε ας παίξουμε έτσι τον Αύγουστο λιγάκι και όταν είδαμε τον κόσμο.
2: Αυτό, το θυμάμαι πολύ καλά.
0: Και όταν πάθαμε πλάκα με τα μηνύματα του κόσμου που λέει παιδιά, αυτό. Και από εκεί και πέρα ακολούθησε αυτή η πορεία που έχει γίνει χαμός. Πάρα πολύ ωραία. Κώστα μας, να είσαι καλά. Καλές διακοπές.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά. Καλημέρα. Λοιπόν, αυτό ήταν ο Κώστας. Αυτό ήταν και το σημερινό τι σου θυμίζει. Πάρα πολύ εύκολο. Εντάξει, ήταν πάρα πολύ εύκολο.
1: Το σημερινό ήταν πραγματικά πάρα πολύ εύκολο.
0: Μα μου λες Παρασκευή είναι, μην κουράσω τον κόσμο, ορίστε, δεν κούρασα εγώ κανένα.
1: Μπράβο σου. Δεν έχω κανένα παράπονο.
0: Κανείς δεν είναι κάθιδρος που λες και εσύ.
1: Κανένας.
0: Όλοι απαντήσατε. Αν θέλετε και εσείς να παίξετε μαζί μας το τι σου θυμίζει, παίζουμε καθημερινά στις 8:40 εδώ στον Love 97,5. Και τώρα πάμε να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας, να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό, να δούμε πώς είναι τα πράγματα. Να σας θυμίσω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν οι μονοί, είναι 3 του μηνός. Κρανάκι, Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε, προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Συνεχίζει η Αθήνα να είναι πάρα πολύ καλά όσον αφορά την κίνηση. Από ό,τι βλέπω, Κηφισίας, Μεσογείων, Κατεχάκη δεν θα σας δυσκολέψουν καθόλου. Άλλωστε, όπως και ο Κώστας, πολλοί κόσμοι έχουν ξεκινήσει τις καλοκαιρινές του διακοπές.
1: Δηλαδή, τώρα έστω και για τρίμερο, Σαββατοκύριακο.
0: Πρώτη του μηνός είναι και οι κανονικές άδειες πλέον. Ξεκινάνε κανονικά.
1: Ναι, εντάξει, αλλά ακόμα και αυτό να μην έχεις πάρει την κανονική σου
0: ένα γρήγορο
1: άδεια,
0: το κάνεις.
1: Ένα γρήγορο φεύγεις.
0: Βέβαια. Έχουμε λίγη κίνηση στην άνοδο του Συγκρού και από ό,τι βλέπω θα δυσκολευτείτε λιγάκι στο Κηφισό από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στα δύο ρεύματα και στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το ύψος του Σκαραμαγκά.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό με νεφώσεις όμως από το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε είναι και πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρια έντασή τους. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου και βανίλιες βρίσκουμε σήμερα από 3,29 μέχρι 3,99 ευρώ το κιλό. Η ώρα είναι 9.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
8: Καλώς το Γιάννη. Τι έγινε, ρε κουμπαρούλη?
9: Άστα, ρε Βαγγέλη. Ανοίγει ο καιρός και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για τους τοίχους έξω.
8: Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα να βάψεις και να ξεγνιάσεις. Άκου, θα ησυχάσεις για 15 χρόνια. DuroPaint PU. Το υβριδικό χρώμα της DuroStick. Ακριλικό πολυουρεθανικό χρώμα με τριπλάσια αντοχή από τα κοινά ακριλικά. Ζέστη, κρύο, βροχή, τίποτα δεν το επηρεάζει.
9: Αλήθεια, βρε κουμπάρε. DuroPaint PU.
8: Ναι, σου λέω. Το ξέρεις ότι με την DuroStick έφτιαξα όλο μου το σπίτι. Και για μας τώρα, το δικό μας που ξέρει και μας έκανε το σπίτι κούκλα. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
11: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
12: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
14: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
15: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Δείτε πως μόνο η υπηρεσία μυστικού ελέγχου ποσότητας, mystery shopping του Εργαστηρίου Τεχνολογίας, καυσίμων και λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου εξασφαλίζει τον καταναλωτή στο strikos.com.gr. Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα.
16: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
17: Ακούς Λαό 97,5.

0: Καλημέρα σας, παιδιά. Καλό πρωινό σε όλους. Ωρε, σε φάγαμε Dubai Chocolate. Σε φάγαμε. Σε πατήσαμε.
1: Έχουμε φτιάξει εμείς δική μας σοκολάτα.
0: Τελείωσε, παιδιά. Ξεχάστε Dubai Chocolate και μπουρδες και τέτοια. Έρχεται Μύκονος Chocolate.
1: Ακριβώς.
0: Παιδιά, δεν κάνω πλάκα.
1: Γίνεται χαμός, ξέρετε. Είναι και sold out.
0: Sold out. Στη Μύκονο.
1: Οπότε κάτι δείχνει αυτό.
0: Στη Μύκονο μαζεύτηκαν εκεί πέρα και σκέφτηκαν μια πάρα πολύ ωραία ιδέα. Σου λέει τι Ντουμπάι και μπουρδες τώρα. Πήγανε το καταΐφι οι άλλοι και το κάνανε σοκολάτα. Δηλαδή, εμείς τα τρώγαμε τόσα χρόνια εδώ πέρα στα ζαχαροπλαστεία.
1: Και μας το κάνανε. Τι θα μας πείτε τώρα.
0: Μας το κάνανε σοκολάτα και έχουν γίνει. Όχι, σου λέει τι θα κάνουμε. Θα πάρουμε το μεγαλύτερο brand της Ελλάδας που ποιο είναι. Μύκονος. Και θα φτιάξουμε τις δικές μας chocolate. Έχουμε λοιπόν, παιδιά, Μύκονος chocolate, οι οποίες πρέπει να σας πω ότι έχουν γίνει sold out μέσα σε 24 ώρες. Μέσα σε 24 ώρες. Οι οποίες σοκολάτες, πρέπει να σας πω, παράγεται εξ ολοκλήρου στο νησί. Και πολύ ωραίο αυτό, γιατί φαντάζομαι δημιουργεί και θέσεις εργασίας. Έγινε sold out μόλις 24 ώρες από την κυκλοφορία. Και έχει βγει σε κάτι. Καταρχάς έχουν κάνει τρομερή συσκευασία.
1: Τρομερό το design. Φανταστικό. Μπράβο σε αυτούς που έχουν φτιάξει τη συσκευασία της σοκολάτας.
0: Ελληνική παράδοση. Ελληνικές σημαίες. Ούζα βλέπω πάνω στις σοκολάτες. Συσκευασία, βλέπω έχουν ελληνικές σημαίες. Γενικά, να φανταστείτε.
1: Είναι πολύ εντυπωσιακή.
0: Ελαιόλαδο. Ναι. Γιατί έχουν, αυτό τώρα με τη μόδα με τη σοκολάτα.
1: Είναι
0: τώρα. Με το ελαιόλαδο.
1: Ναι.
0: Που βάζουν ελαιόλαδο σε σοκολάτα.
1: Ναι,
0: και
1: κόβεις τη σοκολάτα και σε κομματάκια ακόμα και ρίχνεις από πάνω.
0: Ελαιόλαδο.
1: Ναι, φρέσκο ελαιόλαδο.
0: Απίστευτο, okay. Εν τω μεταξύ, σοκολάτα, να ξέρετε ότι πάνω, όταν ανοίγεις το περιτύλιγμα και πας να φάσεις σοκολάτα, η σοκολάτα πάνω δεν έχει τετραγωνάκια όπως έχουν όλες οι άλλες σοκολάτες. Τι έχουν. Είναι αναπαράσταση από τα πλακόστρωτα, όπως είναι οι πέτρες τα πλακόστρωτα του νησιού. Έτσι λοιπόν είναι η σοκολάτα.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Μύκονος!
1: Ναι, πολύ ωραίο το σχέδιο. Ο σχεδιασμός της φανταστικός. Μπράβο.
0: Παιδιά, έχουν κάνει πάρα πολύ καλή
1: δουλειά. Δεν έχω δοκιμάσει. Αν θέλετε να μου στείλετε, να μου στείλετε. Εδώ στο σταθμό το δεχόμαστε.
0: Η έδρα, πρέπει να ξέρετε, της εταιρείας είναι ένας σύγχρονος χώρος παραγωγής στο Μαράθι της Μυκόνου. Στεγασμένο σε ένα παραδοσιακό κτίσμα ανάμεσα σε ελιές, οικόδεντρα κτλ. Τα οποία τα σίκα επίσης τα χρησιμοποιούν από ό,τι είδα στις συνταγές. Έχει 3-4-5 διαφορετικές γεύσεις, τις οποίες πραγματικά άμα τις δείτε είναι καταπληκτικές συσκευασίες και άμα μπείτε και στο site είναι sold out. Δεν παίζει τίποτα.
1: Μπορείτε να μπείτε όμως να τη δείτε.
0: Ναι.
1: Να ξέρετε.
0: Να τη δείτε μόνο. Γιατί να τη φάτε, να τη δείτε.
1: Φαντάζομαι είναι sold out. Τώρα δεν θα είναι σε
0: Οι εκδοχές
1: καιρό.
0: Είναι Sunset in Hora, Ματογιάννη, Olive NC, Pink Sand, Little Pelican.
1: Α, όλα από το νησί.
0: Ναι, και επίσης λέει υπάρχουν και ανατρεπτικοί συνδυασμοί που είναι το Summer Love, το JMK του Rio και το Party with Ouzo.
1: Αυτό είναι. Έχει το Ouzo απ' έξω.
0: Γι' αυτό είναι το Ouzo. Κατάλαβε το ίδιο. Σου λέει γιατί έρχονται οι τουρίστες εδώ πέρα, έρχονται για αυτό το πράγμα. Για να πιούν το ουζάκι τους, για να απολαύσουν το μπλε, το άσπρο του νησιού, για να απολαύσουν τις παραλίες, ένα ηλιοβασίλεμα. Κατάλαβες και όλα αυτά τα έχω χρησιμοποιήσει στο να φτιάξουν τη σοκολάτα. Και τώρα σου λέει: μπαίνω στο site του μεταξύ να το δω και βλέπω ότι είναι όλα out of stock. Παιδιά, σε 24 ώρες εξαφανίστηκαν. Δηλαδή με το που βγήκανε. Βέβαια δεν είναι φθηνή, να ξέρετε τη σοκολάτα.
1: Όχι, αλλά είναι καλής ποιότητας η σοκολάτα, δεν είναι φθηνή.
0: Να σου πω κάτι, τώρα που το σκέφτομαι, γιατί πώς έχουμε πληρώσει για τις Dubai τσοκολέτες.
1: Δηλαδή,
0: αν εξαιρέσεις αυτές τις μαζικές παραγωγές που είναι τύπου πληρώνεις 4-5 ευρώ. Οι άλλες είναι πολύ ακριβές.
1: Αν δεις το κιλό όμως, αν πας στο σούπερ μάρκετ.
0: Είναι κάτι 80.
1: Είναι πάρα πολύ ακριβό το κιλό της σοκολάτας πλέον. Γιατί η σοκολάτα γενικά έχει ακριβήνει πολύ, γιατί δεν έχουμε και
0: Καλά, ναι, έχει ακριβήνει και η σοκολάτα τα τελευταία χρόνια.
1: Έλλειψη.
0: Πάρα πολύ.
1: Οπότε η καλή ποιότητα σοκολάτα έχει τέτοιες τιμές.
0: Ναι. Απλά θέλω να σου πω, παιδί μου, επειδή έχουμε συνηθίσει στα μαζικής παραγωγής και πας και παίρνεις αυτές τις σοκολάτες, ειδικά γύρω στα 4-5-6 ευρώ. Εντάξει, είναι λίγο πιο ακριβή, αλλά παιδιά, Μύκονος.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Και πάρα πολλές γεύσεις.
1: Ναι.
0: Έχουν κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Οπότε, αν χτυπήσετε καμιά Μύκονο έτσι για πηγενέλα, ή αν θέλετε, μπορείτε να το ψάξετε και να μπείτε και σε site και να παραγγείλετε, γιατί έχει και πάρα πολύ ωραίε. Βλέπω, έχει και φιστίκι, άμα θέλετε.
1: Έχει και,
0: και πορτοκάλι.
1: Το Summer Love είναι με φράουλα και γιαούρτι.
0: Summer Love, φράουλα, γιαούρτι, Μύκονο. Από τα προβατάκια τη Μύκονου, κατευθείαν στην κατανάλωση.
1: Έχει και βραχάκια, άμα θέλει να πάρει.
0: Α, και βραχάκια έχουν κάνει. Καλά, έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά.
1: Μπράβο σα.
0: Εντάξει, μπράβο, παιδιά. Πολύ καλή δουλειά. Να σου πω κάτι, γιατί να μην τα πουλήσουμε κι εμεί τα μπράντα δικά μα. Που πάνε και πουλάνε τώρα ο άλλος από την έρημο εκεί πέρα, Τουμπάι τσόκολε, λέει, από την έρημο που μόνο άμμο έχει. Εμείς έχουμε και λίγη, έχουμε και πολλή θάλασσα και το ευχαριστήσεις.
1: Είναι του... πολύ ωραία προσπάθεια.
0: Και φαντάζομαι ότι είναι και πάρα πολύ ωραίο δώρο και να το πάρει κάποιος φεύγοντας από τη Μύκονο.
1: Ναι.
0: Όταν δηλαδή φεύγει από τη Μύκονο και να γυρίσει στη χώρα του, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο.
1: Αν είστε στη Μύκονο και γυρίζετε, φέρτε
0: μία σοκολάτα μα βρείτε, γιατί στο site είναι out of stock. Δεν έχει. Σε λιγάκι που θα επιστρέψουμε εδώ στον Λάβερ. Εμείς έχουμε πάλι ταξίδι. Έχουμε ταξίδι σήμερα. Πού θα πάμε αργότερα?
1: Ναι, θα σου πω. Στην Κρήτη.
0: Α, πάμε Κρήτη. Εντάξει, όχι, λέγαμε πω πάμε Μύκονο. Να το δώσουμε σε κάποιον. Γι' αυτό λέω. Να στείλει μήνυμα σε αυτό που το κέρδισε εχθές και να πει ότι αν δεν φέρει σοκολάτα τα εισιτήρια δεν έρχονται. Μόνο θα υποσχεθεί πρώτα ότι πρώτα θα φέρει σοκολάτα και μετά θα σου δώσουμε τα εισιτήρια.

0: για τον Παναγιώτη που το ζήτησε. Εν τω μεταξύ, σας λέγαμε ότι χθες και ο Σάκης Ρουβάς είχε συναυλία στο Ήλιον.
1: Ναι.
0: Στη συναυλία του Σάκη Ρουβά, εκεί πέρα που γινόταν η συναυλία, ρε παιδί μου, ξαφνικά συνειδητοποιεί ο Σάκης ότι μπροστά, φανατικά κιόλας να φωνάζει και να πανηγυρίζει, βρίσκεται μια κυρία.
1: Ναι.
0: Η οποία κυρία συνειδητοποίησε ότι είναι, ρε παιδί μου, λίγο μεγαλύτερη.
1: Mm.
0: Κατεβαίνει λοιπόν, πάει κοντά στη σκηνή και κάθεται στη σκηνή μπροστά για να μπορέσει να την φτάσει. Παίρνει το μικρόφωνο, δίνει το μικρόφωνο στη γιαγιά. Και της λέει, πώς και είστε εδώ, λέει, δεν το ξέρει κανένας, έφυγα κρυφά από το σπίτι και
1: για
0: να έρθω στη συναυλία.
1: Η κυρία Κατερίνα.
0: Η κυρία Κατερίνα, παιδιά, η κυρία Κατερίνα 92 χρονών.
1: Μάλιστα.
0: 92.
1: Είπε
0: Ρουβίτσα.
1: Εγώ θα πάω στη συναυλία του Σάκη.
0: Εγώ θα πάω να δω Σάκη Ρουβά.
1: Έμεινε εκεί κοντά και δεν το ήξερε κανένας. Ήρθε κρυφά.
0: Η συγκεκριμένη κυρία 92 χρονών, δηλαδή όταν ήταν ο Σάκης πριν από 20-22 χρόνια στην Eurovision, το 4, ήταν 70 χρονών.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει.
1: Όταν ξεκίνησε ο Σάκης.
0: Όταν ξεκίνησε ο Σάκης 10 χρόνια πριν, ήταν
1: 60.
0: Εντάξει. Άρα, δηλαδή στα 60 συνάντησε το Σάκη και έγινε Ρουβίτσα.
1: Αμέ.
0: Και είδες τελικά, μα είσαι Ρουβίτσα, πας και 92.
1: Ναι, καλέ.
0: Σας το λέω, να το ξέρετε.
1: Εννοείται. Ενέργεια.
0: Θα ακολουθείτε Σάκη Ρουβά, κορίτσια, θα φτάσετε 154 χρονών μαζί με το Σάκη.
1: Πήγε κρυφά λοιπόν η κυρία Κατερίνα, 92 ετών, στη συναυλία του Σάκη Ρουβά. Του είπε: έχω 3 παιδιά, 6 εγγόνια, 2 δυσέγγωνα και είμαι ευτυχισμένη.
0: Παιδιά, απίστευτο.
1: Απίστευτο.
0: Και καταλαβαίνετε τώρα τι έγινε μέσα στη συναυλία. Καταλαβαίνετε τώρα, 92 χρονών θαυμάστρια του Σάκη. Σάκη μου, να σε καλά. Να σε καλά. Μας ανοίγει τους δρόμους. Μας ανοίγει δρόμο ο Σάκης. 92 χρονών, παιδιά. 92. Η πλάκα, ξέρεις ποια είναι, ότι και εμείς έχουμε φίλη ακροάτρια η οποία έχει έρθει. Έχει έρθει στα event τα οποία κάνουμε.
1: Βέβαια,
0: εμείς έχουμε πάρει τη μικρή, να ξέρεις,
1: ναι.
0: Είναι πιο μικρή η δικιά μας.
1: Είναι
0: 82.
1: Είναι
0: 82. Η οποία είναι συγκλονιστική.
1: Είναι
0: συγκλονιστική.
1: Ναι,
0: μιλάμε
1: τώρα.
0: Ένα θα σας πω, ότι είχε έρθει και μας είχε βρει σε live που κάναμε στο Ζάπιο και ήρθε μόνο και μόνο για να μου πει ανέκδοτα.
1: Ναι.
0: Και λέω, εντάξει, πάει, τελείωσε. Δεν το έχω χάσει. Δηλαδή, αν φτάνει η γυναίκα και έρχεται για να σε βρει για να σου πει ανέκδοτα. Η οποία ήταν εξαιρετική, μου τα έλεγε τα ανέκδοτα και λέω. Πλάκα μου κάνει, δεν έρχεστε, λέω, μα τα λέτε στην εκπομπή τα ανέκδοτα. Είναι καταπληκτική. Κατάλαβε. Οπότε, όπω καταλαβαίνει, σε αυτή τη ζωή κοντρά πάμε με το Σάκη. Δίπλα-δίπλα είμαστε. Ο ένα κοντράρει τον άλλον. 92 αυτό, 82 εγώ. Θα βρω κι εγώ μια. Δεν θα βρω μια 102. Να του πω στο μάτι. Θα βρω. Δεν υπάρχει περίπτωση.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Παρασκευή σήμερα. Το μεσημέρι θα έχουμε τη μεγάλη κλήρωση για το τυχερό τηλέφωνο του Love 97,5.
1: Ποιο θα ταξιδέψει στην Άξο?
0: Αχ, ποιο θα είναι ο τυχερό που θα κάνει αυτό το υπέροχο ταξίδι, το οποίο το έχουμε ετοιμάσει και αυτό το ταξίδι, παιδιά. Το έχουμε κάνει τόσο κομπλέ. Είναι όλα κανονισμένα με την παραμικρή λεπτομέρεια. Δηλαδή, θα ταξιδέψετε στην Άξο. Θα μείνετε στο υπέροχο Naxos Beach Hotel, το οποίο βρίσκεται σε ιδανική τοποθεσία σε απόσταση μόλις λίγων μέτρων από την υπέροχη παραλία του Αγίου Γεωργίου. Και να σας πω ότι έχει 10 λεπτά απόσταση, είναι σε 10 λεπτά απόσταση με τα πόδια, μάλιστα, από την πολυσύχναστη παλιά πόλη της Νάξου.
1: Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Γυρίζεις το δωμάτιο το μεσημερό απόγευμα, κάνεις τον μπάνιο σου και σε 10 λεπτά είσαι στο κέντρο της, στην παλιά πόλη της Νάξου.
0: Η οποία είναι καταπληκτική, να ξέρετε. Πηγαίνετε, δηλαδή θα πάτε και θα περάσετε πραγματικά

0: Πάρα πολύ ωραία, με πάρα πολύ ωραία διασκέδαση Νάξος, με πάρα πολλά πράγματα να κάνεις, μέρα, νύχτα. Και επίσης έχουμε κανονίσει και τα γεύματά σας. Διότι ο τυχερός ή η τυχερή που θα πάει μαζί με το έτερο νήμιση για να κάνει αυτό το τριήμερο για δύο άτομα με το πρωινό τους, θα έχει και ένα γεύμα στο Πικάντικο, που είναι σημείο συνάντησης εδώ και πάρα πολλά χρόνια, στο κέντρο της παραλίας της Νάξου, για να απολαύσετε κλασικές απολαυστικές ελληνικές γεύσεις ψητά της ώρας της χάρα από ντόπια κρέατα Νάξου, αλλά και νοστιμότατα μαγειρευτά. Και θα έχει και γεύμα στην πιτσαρία Grill House Colosseo, η οποία βρίσκεται στην πλάση του Αγίου Προκοπίου και αποτελεί μια πρόσκληση, πρόκληση για τον επισκέπτη που θέλει να γευτεί γνήσιες παραδοσιακές συνταγές φαγητών από ντόπια υλικά στο φούρνο, στα κάρβουνα αλλά και στη σούβλα.
1: Με ειδίκευση στην καλή σπιτική πίτσα από το 1993 το Colosseo.
0: Τι να συζητάμε τώρα, το πακέτο τα έχει όλα. Τα έχει όλα. Έχει διαμονή, έχει το έτερο. Το έτερο νήμιση, ένα φίλο ή μια φίλη, γιατί μπορεί να πάτε και ένα φίλο με μια φίλη. Να πάτε. Δηλαδή δεν ξέρω τι. Τη σύνθεση που θα αποφασίσετε να πάτε. Το θέμα είναι ότι θα απολαύσετε και το πρωινό σας, θα μείνετε τρεις μέρες, δύο διανυκτερεύσεις και θα έχετε και δύο υπέροχα γεύματα για να περάσετε εκεί πέρα καταπληκτικά. Να μην ασχοληθείτε με τίποτα, ρε παιδί μου, να τα έχετε όλα κανονισμένα. Μπάνιο, φαγητό, ξεκούραση, μπάνιο, φαγητό, ξεκούραση. Όλα
1: όνειρο.
0: Μέσα.
1: Όνειρο. 694-700-1111 στο Viber τα μηνύματά σας. Έχουμε μία τελευταία θέση. 694-700-1111. Γράφετε ονοματεπώνυμο και τη λέξη Νάξος.
0: Γράψτε το μηνύμα. Στείλτε μάλλον το μηνυματάκι σας, γιατί πραγματικά είναι κρίμα να μην το προσπαθείτε. Δώσε μια ευκαιρία, ούτως ή άλλως χωρίς καμία απολύτως χρέωση είναι. Στέλνεις το μήνυμα μέσω Viber 694-700-1111. Ονοματεπώνυμο γράφεις και τη λέξη Νάξο. Στέλνεις το μήνυμα. Καλή επιτυχία σε όλους. Απλά θα πρέπει να έχετε το νου σας, γιατί για να μπορέσετε να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει το μεσημέρι, θα πρέπει όταν σας καλέσουμε σε λιγάκι να σηκώσετε τηλέφωνο και να απαντήσετε με το σωστό τρόπο.
1: Και να πείτε μόνο Love 97,5 καλημέρα.
2: Κίνηση στους δρόμους.
0: Τώρα πάμε να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας, να τσεκάρουμε λίγο κίνηση και καιρό, να δούμε πώς είναι τα πράγματα. Τι ωραία μέρα είναι αυτή όσον αφορά την κίνηση, παιδιά. Μάλλον την κάνατε κάποιοι, έχετε φύγει. Εγώ το είδα και στο σπίτι μου.
1: Ναι.
0: Ακριβώς από κάτω,
1: ναι.
0: Χθες το βράδυ,
1: ναι.
0: Μιλάμε, ξέρεις πόσες θέσεις άδειες.
1: Ναι. Φύγατε.
0: Μπράβο. Ξεκίνησαν τις διακοπές. Λίγη κίνηση θα συναντήσετε στον Κηφισό, από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Και στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκάλα, που είναι καλύτερα από ό,τι ήταν πριν από μισή ώρα. Κατά τα άλλα, Κατεχάκι μια χαρά, Κηφισίας μια χαρά, Μεσογείων μια χαρά, χωρίς πρόβλημα Βασιλέως Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφία στο κέντρο, λίγη πυκνή ροή θα συναντήσετε στην άνοδο του Συγκρού από το ύψος της Χαμοστέρνας με κατεύθυνση προς το κέντρο.
2: Ο καιρός.
1: Έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Αττική, με νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε είναι πιθανό να δούμε και τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια του νομού. Η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρη, έντασή τους η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου, και μελιτζάνες βρίσκουμε σήμερα από 1,82 μέχρι 5 ευρώ και 49 λεπτά το κιλό.
2: 30 χρόνια Love 97,5.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Το δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος, με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
6: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
7: Αυτό το καλοκαίρι ένας είναι ο προορισμός που πρέπει να πας. Λαβράκι στη Σαρονίδα. Θαλασσομεζέδες που μυρίζουν Ελλάδα και θαλασσινά με άλλη άποψη. Για ψαγμένες γεύσεις, είπαμε, θυμίσου, Λαβράκι στη Σαρονίδα.
8: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Botanic Therapy, Φρουκτής και Γκαρνιέ προϊόντα καθαρισμού και περιποίησης προσώπου σε χρυσές τιμές. Περίγρο Max Power 450 ml μόνο 1,92. Ariel Giga μόνο 14,99. Και με την κάρτα bonus, δώρο 1 Lenore 36 μεζούρες. Γαλαξίας.
9: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
10: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.

0: τυχερό τηλέφωνο.
1: Ήρθε η στιγμή για το τυχερό τηλέφωνο του Love 97,5. Το τυχερό τηλέφωνο που είναι το πιο κερδοφόρο παιχνίδι του ελληνικού ραδιοφώνου, παιδιά. Δεν το λέω τυχαία. Το λέω γιατί πάνω από 30.000 ευρώ σε ταξίδια έχουμε και φέτος. Σχεδόν 40.000 ευρώ θα φτάσουμε σε ταξίδια καταπληκτικά. Γιατί με κοιτάς έτσι?
2: Ναι, σε κοιτάω, να κάνω την κλήρωση.
1: Τα λέω ωραία.
2: Πάρα πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, έλεγα για το τυχερό τηλέφωνο ότι είναι το πιο κερδοφόρο παιχνίδι του ελληνικού ραδιοφώνου και κάθε χρόνο έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε τόσα ωραία ταξίδια. Σχεδόν 40.000 ευρώ θα φτάσουμε φέτος. Ταξίδια που έχουμε κάνει σε όλη την Ελλάδα, έχουμε πάει και εξωτερικό, αλλά τώρα, αυτή την περίοδο ειδικά, προτιμούμε την Ελλάδα, όπως καταλαβαίνετε, γιατί όλοι ταξιδεύουν στην Ελλάδα για να κάνουν διακοπές. Δεν θα κάνουμε εμείς στην Ελλάδα διακοπές.
2: Εννοείται θα κάνουμε εμείς στην Ελλάδα διακοπές.
1: Τι είχε, δεν δουλεύει τηλέφωνο?
2: Ναι, εντάξει, όλα καλά.
1: Γιατί με κοιτάει έτσι η Μερία, γιατί έχω κάνει.
2: Να συνδεθεί η γραμμή.
1: Α, οκ. Λοιπόν, αυτή την εβδομάδα ταξιδεύουμε στην Νάξο, στην υπέροχη Νάξο, που πραγματικά σας το λέω, επειδή είχα και πρόσφατη εμπειρία, πέρσι ήμουν εκεί, θα περάσετε πραγματικά καταπληκτικά, γιατί η Νάξο έχει πάρα πολλά πράγματα να κάνετε και εξαιρετικές παραλίες. Σε αυτό το ταξίδι εμείς θα κάνουμε ένα τριήμερο. Είναι για δύο άτομα με το πρωινό σας. Θα μείνετε στο υπέροχο ξενοδοχείο Naxos Beach και θα απολαύσετε και γεύματα στο Πικάντικο, στη χώρα της Νάξου, και στο εστιατόριο Κολοσσέο που βρίσκεται στον Άγιο Προκόπιο. Να σας πω ότι το ξενοδοχείο βρίσκεται σε ιδανική τοποθεσία, παιδιά, δεν το λέω τυχαία. Άμα δείτε την τοποθεσία του, βρίσκεται σε απόσταση μόλις λίγων μέτρων από την υπέροχη παραλία του Αγίου Γεωργίου.
2: Η Αγγελική.
1: Ναι, έτσι, έκθεση θα έλεγα σε λίγο. Για να δούμε η Αγγελική το σκώσει. Θα είναι η τελευταία που θα
3: πεις. Λάβε 97,5 καλημέρα.
1: Όχι ρε Αγγελική, αυτά όχι.
2: Αυτά είναι,
1: όχι,
2: αυτά είναι. Αυτά είναι.
1: Ρε πόσο δυνατή. Μπράβο ρε Αγγελική.
3: Εσύ, τι κάνετε?
1: Είμαστε πάρα πολύ
2: καλά. Είμαστε πολύ καλά, Αγγελική, εσύ?
3: Και εμείς σας ακούμε κάθε μέρα και είμαστε ακόμα καλύτερα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πού βρίσκεσαι, Αγγελική, πού είσαι?
3: Είμαι στην εργασία μου.
2: Ναι.
1: Ναι.
3: Περιοχή είναι Άλμος.
1: Α, είσαι στον Άλμο. Πάρα ωραία. Πολύ ωραία. Τι ώρα έχεις πάει στη δουλειά?
3: Εντάξει, 9 η ώρα, δεν έχω πολύ
1: ώρα. Α, 9, είσαι καλά. Στον καφέ σε πετυχαίνουμε.
2: Ναι, λέτε.
3: Δεν πίνω και καφέ.
1: Α, δεν πίνεις και καφέ. Α, πάρα πολύ, μια χαρά είναι. Είσαι σε καλό δρόμο.
3: Οπότε ακούω εσάς από 7 η ώρα.
2: Ναι.
3: Και ξυπνάω μια χαρά.
1: Τέλεια, πάρα πολύ,
2: πολύ
1: ωραία. Δεν μου λες, έχεις πάει στην Άξο?
3: Έχω πάει, παλιότερα όμως, αλλά θέλω να ξαναπάω.
1: Εντάξει, είναι και πάρα πολύ ωραία η Νάξος, παιδιά. Δηλαδή, πραγματικά δεν είναι για μια. Η Νάξος δεν είναι για μία φορά, να ξέρετε. Πρέπει να πας και δεύτερη και τρίτη, γιατί και μεγάλο νησί. Είναι μεγάλο νησί. Δεν προλαβαίνεις, δηλαδή. Η αλήθεια είναι ότι αν κάνεις τετραήμερο, πενταήμερο, δεν το προλαβαίνεις όλο το νησί.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Πας στις παραλίες.
2: Έχει και πολύ ωραία ορεινά χωριά η Νάξος. Αξίζει να αφιερώσεις πολλές μέρες, να την γυρίσεις, βέβαια.
3: Είναι τέλεια. Ένα λεπτάκι εδώ που θα τη διακόψω για να κάνει την πάνω. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Α, έχουμε. Α, είμαστε στη δουλειά. Κάτσε, συγγνώμη.
2: Ναι, έχουμε κόσμο. Πελάτε.
3: Συγγνώμη.
2: Ναι, ναι.
1: Συγγνώμη, πες. Παίζω για ένα ταξίδι τώρα. Δεν γίνεται σε λιγάκι. Τέλεια. Πάρα πολύ ωραία. Δεν σε ενοχλήσουμε άλλο. Καλή επιτυχία σου. Ευχόμαστε.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ να είστε καλά. Καλή μέρα να έχετε.
1: Και εσύ. Και καλό καλοκαίρι.
3: Ευχαριστώ επίσης.
1: Να σε καλά.
2: Γεια σου, Αγγελική.
1: Καλημέρα, Αγγελικούλα. Καλημέρα, καλημέρα. Κατάλαβες, πετυχαίνουμε στη δουλειά τον κόσμο.
2: Ναι, τι θα κάνουμε τώρα.
1: Μ' αρέσει που πήγε και απολογητικά στον κόσμο. Με συγχωρείτε λιγάκι.
2: Ναι, γιατί μιλάω, είναι πολύ σημαντικό.
1: Έχω ένα ταξιδάκι τώρα στο τηλέφωνο. Σας έρχομαι σε λιγάκι, θα είμαι εδώ. Εντάξει, οκ. Η Αγγελική μας είναι η τελευταία που μπαίνει στην κλήρωση για αυτό το υπέροχο ταξίδι από τον Love 97,5 και το τυχερό τηλέφωνο, το πιο κερδοφόρο παιχνίδι του ελληνικού ραδιοφώνου. Υπολογίστε τώρα, γύρω στις 30 με 35.000 ευρώ κάθε χρόνο τα ταξίδια μας. Υπολογίστε 6, 7, 8 χρόνια πλέον που είναι το τυχερό τηλέφωνο.
2: Σωστά, πόσα ταξίδια έχουμε δώσει.
1: Και για τι νούμερο μιλάμε.
2: Ναι.
1: Αν θέλεις και εσύ να παίξεις μαζί μας, μην ανησυχείς. Αν δεν έχεις πάρει μέρος σε αυτό το ταξίδι, αν δεν έχεις μπει στην κλήρωση, έρχεται ταξίδι ολοκένουργιο τη Δευτέρα το πρωί, λίγο μετά τις 9, εδώ στον Love 97,5.

Κι όμως εμοιάζεις να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Τι ωραία καλοκαιράκι, τι ωραία έτσι που η διάθεσή μας είναι αυτό το χαλαρό, το μεξικάνικο, το σιέστο τέτοιο. Αυτό θα θέλαμε να κάνουμε
1: και
0: όλοι.
1: Και το φεύγα παράλληλα.
0: Και το φεύγα. Να, θα θέλαμε να είμαστε σε μια παραλία ραχτή, ναι. Σε σλόγγ οι περισσότεροι. Εντάξει, κάντε λίγο κουράγιο, ειδικά εσείς που δουλεύετε.
1: Που βάζει και το καπέλο στο πρόσωπο να μην φαίνεται ότι κοιμάσαι.
0: Ναι, να μην κοιμάσαι γιατί στραβώνει και λίγο το στόμα, βγαίνει και λίγο σε έξω, φεύγει και το σαλάκι.
1: Βγάζουν και φωτογραφίες. Γιατί υπάρχουν και κάποιοι που βγάζουν και φωτογραφίες στους άλλους που κοιμούνται.
0: Έλα, ούτε να κοιμηθούμε, κατάλαβες, ούτε να απολαύσουμε ύπνο στην παραλία. Τώρα, για εσάς που είστε στην πόλη και ψάχνετε να βρείτε να κάνετε έτσι ωραία πράγματα με τα παιδιά, να ξέρετε ότι στο Top Parks στην Πειραιώς, από τις 30 του μηνός, από τις 30 Ιουνίου ως τις 13 Ιουλίου, οι μικροί φίλοι μπορούν να ζήσουν τη μαγεία της Playmobil.
1: Αμέ.
0: Καταπληκτικά πράγματα γίνονται εκεί. Το πιο ice cream van και οι νέες φιγούρες Barbie Playmobil σας περιμένουν στο χώρο του Top Parks Πειραιώς για ατελείωτο παιχνίδι, φωτογραφίες αλλά και μοναδικές εκπλήξεις, παιδιά.
1: Μάλιστα. Και να ξέρετε ότι κάθε Παρασκευή και Σάββατο έχει και δωρεάν παγωτό από τη Hansen Gretel.
0: Ω, τι σούπερ! Λοιπόν, αλήθεια, παγωτάκι δωρεάν.
1: Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ και τα Σάββατα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 8 το απόγευμα με δωρεάν είσοδο εννοείται στο Top Parks Πειραιώς, στη Συμβολή Κηφισού και Πειραιώς, με εύκολη πρόσβαση, δωρεάν πάρκινγκ και ηλεκτροφόρτιση.
0: Α,
1: και όλα τα καταστήματα για να ψωνίσετε.
0: Εντάξει, παιδιά, είναι μια ευκαιρία. Αν θέλετε, αν ψάχνετε κάτι να κάνετε με τα παιδιά σας, είναι μια ευκαιρία. Και δωρεάν παγωτό το Σαββατοκύριακο, παρακαλώ. You can go to Harvard.

0: Τηλεράδιο de la Mu.
1: 30 χρόνια Love 97,5.
2: Γιατί όταν είσαι ραδιόφωνο πολυεθνικό, έτσι φαίνεται. Κατάλαβες. Τα σήματά σου είναι.
3: Να κάνεις διεθνή καριέρα.
2: να ποιος κάνει διεθνή καριέρα.
3: Βέβαια.
2: Λοιπόν, κάπως έτσι πλησιάζουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Λίγο πριν φύγουμε όμως, έχουμε δύο πραγματάκια. Πρώτα απ' όλα, θα σας πούμε για τα εισιτήρια τα οποία έχετε να κερδίσετε και σήμερα, που κάνουμε κάθε μέρα κλήρωση για να ταξιδέψετε σε διαφορετικά μέρη, σε διαφορετικά νησιά. Σήμερα ταξιδεύουμε με την Anek Lines, πηγαίνουμε Κρήτη, παιδιά. Την Κρήτη, την οποία να ξέρετε ότι ήδη οι πρώτοι που έχουν πάρει τα εισιτήρια έχουν ήδη πάει
3: έχουν
2: στην
3: πάει
2: Κρήτη.
3: Έχουν περάσει φανταστικά.
2: Και έχουν περάσει καταπληκτικά. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Πόσο ωραία η Κρήτη. Η Κρήτη, επίσης, πρέπει να σας πω, εμείς σας δίνουμε τα εισιτήρια, αλλά αν έχετε δυνατότητα να κάτσετε ένα μήνα, καθίστε ένα μήνα και γυρίστε όλη την Κρήτη.
3: Ωραίο είναι αυτό.
2: Ναι, εντάξει.
3: Ωραίο. Αυτό... Γιατί η Κρήτη, εντάξει, τώρα το ξέρετε, θέλει πολλές μέρες να την γυρίσεις. Αν έχετε αυτή τη δυνατότητα, είναι το ιδανικό.
2: Εμείς πάντως, να ξέρετε, με την Anek Lines κανονίζουμε το πηγενέλα σας. Γιατί θα πάτε και θα έρθετε στην Κρήτη. Δύο άτομα με καμπίνα και αυτοκίνητο. Προσέξτε τώρα, όλο το πακέτο μαζί. Αυτοκίνητο, καμπίνα, δύο άτομα. Ο απόλυτος συνδυασμός. Δύο άτομα, καμπίνα, αυτοκίνητο. Και πήγαινε και έλα. Όλο το πακέτο σας περιμένει. Σήμερα η κλήρωση λίγο μετά τις 10 θα γίνει.
3: Ναι.
2: Οπότε παίρνετε κινητό και στέλνετε μηνυματάκι αμέσως τώρα και να διεκδικήσετε αυτά τα εισιτήρια. Θα τα κληρώσουμε εκεί γύρω στις 10 και 10. Θα ξέρουμε ποιος θα είναι ο τυχερός ή η τυχερή. Οπότε προλαβαίνεις τώρα να πάρεις κινητό και να στείλεις μηνυματάκι. Ταξιδεύουμε με Anek Lines σχεδόν 60 χρόνια εμπειρίας. Μας ταξιδεύει σε Χανιά και Ηράκλειο με άνεση, ποιότητα, εξυπηρέτηση, αλλά και τη φιλοξενία της κριτικής κουλτούρας. Για να γίνει η εμπειρία σας πιο απολαυστική, επιλέξτε και πρόσθετες υπηρεσίες με έκπτωση κατά την online κράτησή σας. Wi-Fi on board με μείον 10% και γεύματα με έως μείον 20% στο à la carte εστιατόριο. Πολύ απλά τα βήματα, μπαίνετε στο anek.gr ή στο νέο See More App, αγοράζετε τα εισιτήριά σας, βάζετε και τις υπηρεσίες της επιλογής σας και ολοκληρώνετε εύκολα και γρήγορα την κράτησή σας. Τι κάνουμε στο μήνυμα, τι πρέπει να γράψουμε,
3: Ιωάννα? Στο διαγωνισμό μας λοιπόν τώρα, στο Viber στέλνετε στο μήνυμα, γράφετε στο μήνυμα όνομα, τεπώνυμο και τη λέξη Κρήτη, στέλνετε το μήνυμα στο 694-711-11.
2: Γιατί να μην στείλεις μήνυμα, δεν είναι κρίμα. Δηλαδή δεν πληρώνεις και τίποτα. Κρήτη. Είναι μέσω Viber, Κρήτη είναι αυτή. Και
3: με
2: σου
3: όλα τα καλά.
2: Το εισιτηριάκι, το πηγενέλα. Δηλαδή το μόνο που έχεις μετά είναι να βρεις πού θέλεις να πας. Ναι. Θες να πας Χανιά, θες να πας Ηράκλειο, θες να πας Ρέθυμνο. Δηλαδή κλείνεις το κατάλημα που θέλεις, εκεί που θέλεις. Εμείς δίνουμε τα εισιτήρια, πηγενέλα. Οπότε στέλνετε τα μηνύματά σας. Καλή επιτυχία σε όλους. Και το δεύτερο που ήθελα να πω είναι το τραγούδι της ημέρας.
3: Βεβαίως.
2: Παιδιά, καταρχάς θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο μπράβο σε όλους. Mm. Δηλαδή, πραγματικά γίνεται στο διαγωνισμό.
3: Η συμμετοχή σας είναι εντυπωσιακή.
2: Είναι εντυπωσιακό, παιδιά, αυτό που γίνεται. Ξέρετε ούτως ή άλλως ότι, όπως έχουμε πει, και το τραγούδι της ημέρας παίζει κάθε μέρα. Mm-hmm. Το θέμα είναι όταν ακούς το Love 97,5 να παρακολουθήσεις και να θυμηθείς ποιο ήταν το τραγούδι την ώρα που θα παίξει. Και να πεις, α, αυτό είναι το τραγούδι που είπαν τα παιδιά το
3: θα
2: πρωί.
3: Θα στείλω μήνυμα λοιπόν. Εμείς τώρα θα σου πούμε το τραγούδι της ημέρας, το οποίο σήμερα είναι του Στέλιου Ρόκου, το Όπου και να πάω.
2: Ωραίο. Εντάξει. Όπου και να πάω.
3: Πολύ αυτό. Ωραία. Ναι. Και εσείς λοιπόν πρέπει να είστε συντονισμένοι τουλάχιστον από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Τουλάχιστον, γιατί μέσα σε αυτό το διάστημα θα παίξει το τραγούδι της ημέρας.
2: Σίγουρα θα έχει παίξει εκεί.
3: Μόλις παίξει το τραγούδι της ημέρας. Παίρνεις το κινητό σου, στέλνεις μήνυμα στο Viber 694-711-11, γράφεις το μήνυμα, όνομα, τεπώνυμο και τον τίτλο του σημερινού τραγουδιού, δηλαδή Όπου και να πάω, Στέλιος Ρόκος. Το στέλνεις λοιπόν εδώ σε εμάς και μπαίνεις στην κλήρωση για να κερδίσεις αυτά τα φανταστικά δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά.
2: Η εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά, εν τω μεταξύ, μας έχει δώσει τόσα υπέροχα δώρα, δηλαδή πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί έχετε κερδίσει air fryer, έχετε κερδίσει scoop stick, πράγματα τα οποία κάνουν την καθημερινότητά σας στο σπίτι πολύ πιο εύκολη. Έχετε κερδίσει ηλεκτρικές συσκευές για την κουζίνα. Έχετε κερδίσει τηλεοράσεις. Έχετε κερδίσει Bluetooth ηχεία. Νομίζω ότι σας
3: έχουμε. Έχουμε ακόμα μέχρι το τέλος του μήνα πολλά δώρα.
2: Έχουμε πολλά δώρα. Έχουμε πολλά δώρα, παιδιά. Και είναι κρίμα να χάσετε την ευκαιρία να παίξετε. Γιατί το τραγούδι παίζει κάθε μέρα, όπως σας είπα. Οπότε σίγουρα θα το ακούσετε κάποια στιγμή, αν προσέχετε. Και θα διεκδικήσετε αυτά τα υπέροχα δώρα από τον Love 97,5. Εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά, Ελαιών 54 στο Ήλιον. Βρίσκεις τα πάντα στο φυσικό κατάστημα. Τα πάντα βρίσκεις και στο www.epavlakaronis.gr. Να είστε καλά, να περάσετε ένα υπέροχο πρωινό.
3: Να περάσετε ένα φανταστικό Σαββατοκύριακο.
2: Ένα φανταστικό Σαββατοκύριακο, το οποίο αύριο μπορεί να έχει και λίγη βροχούλα.
3: Αλλά για μπάνιο δεν το βλέπω, αλλά κάντε άλλο.
2: Όχι, εντάξει, γιατί έκανε μπάνιο. Γιατί στην Ταϊλάνδη, γιατί πάμε και πληρώνουμε και κάνουμε μπάνιο. Με βροχή, λέμε τι ωραία.
3: Κάνετε μπάνιο στη θάλασσα. Αν έχει κεραυνού, μην μπαίνετε.
2: Καλά, ναι, η αλήθεια. Εκεί μην ψηθούμε κιόλα.
3: Εμεί ραντεβού τη Δευτέρα.
2: Τη Δευτέρα το πρωί. Σε λιγάκι, Βιβισβάρδη εδώ στον Love 97,5. Φιλιά πολλά σε όλου.
3: Bye! Το Σάββατο

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Δυσγλυκινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
6: Sofastore. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofastore. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. Sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
7: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
8: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
9: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
10: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
11: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
12: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
11: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
13: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς σουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
14: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Love 97,5. Καλημέρα, Εύη Βυσβάρδη. Στην παρέα σας, Παρασκευή είναι η πιο αγαπημένη μας μέρα και εμείς γιορτάζουμε. Χρόνια πολλά, Love 97,5. Χρόνια πολλά σε όλους εσάς που στηρίξατε, που ονειρευτήκατε, που ταξιδέψατε, που θυμηθήκατε. Χρόνια πολλά σε εσάς που συντροφεύσατε όλη αυτή την πορεία. 30 χρόνια μουσικές, 30 χρόνια επιτυχίες, 30 χρόνια αφιερωμένα στο ραδιόφωνο, αλλά και σε εσάς. Και γιορτάζουμε και θα ακούμε τα αγαπημένα σήματα ραδιοφώνου του τότε με Κωνσταντίνο Χριστοφόρου, Χριστοδάντη, Χάρη Βαρθακούρη, Ριπλίτ και Μαντό, πολλούς ακόμη αγαπημένους καλλιτέχνες. Και φυσικά πάμε με τραγούδια και σήμερα. Χρόνια μας πολλά, καλή υπέροχη Παρασκευή, Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

97 95 Εύβης Βάρδης στην παρέα σας. Ένα κρύο ρόφημα, ό,τι και αν είναι, μια διαδρομή με ανοιχτά παράθυρα και η αίσθηση ότι το Σαββατοκύριακο μόλις πάτησε το play. Να θυμάσαι μόνο πως οι όμορφες διαδρομές είναι εκείνες που όλοι φτάνουν σπίτι ασφαλείς. Και αυτό το Σαββατοκύριακο, εκτός από το ότι δεν πετάμε σκουπίδια και πλαστικά στη θάλασσα και εκτές, το καταλαβαίνεις πια, δεν συμφέρει κιόλας, δεν πίνουμε και οδηγούμε, δεν οδηγούμε χωρίς κρανάκι, ζωνούλα. Και όλα αυτά μαζί και φυσικά δεν αφήνουμε τη μέρα να πάει χαμένη χωρίς όνειρα και Love 97,5.

Love 97,5 με τα 80s, 90s, τα τραγούδια του Millennium, πολλά, πολλά και είναι όλα εδώ. Την πιο αγαπημένη μέρα της εβδομάδας και το καλύτερο πρόγραμμα είναι αυτό που φτιάχνεται για τη μέρα 5 λεπτά πριν ξεκινήσεις. Δηλαδή, καθόλου πρόγραμμα. Έχουμε τα σχέδιά μας, αλλά ξέρεις, να αφήνουμε και λίγο χώρο για το αυθόρμητο, γιατί τις πιο ωραίες ιστορίες τις έχουμε μαζί. Οπότε, εντάξει, έχεις διάσταση τις δικές σου κινήσεις, πώς μπορείς όμως να ξέρεις και τι κίνηση, έκπληξη ίσως, επιφυλάσσουν οι άνθρωποι γύρω σου και το πώς θα κάνουν κουπί μέσα στα δικά σου σχέδια στη δικιά σου ημέρα. Εγώ σου στέλνω ένα ακόμη τραγούδι να σε βρει με Love 97,5 στη θάλασσα της Παρασκευής.

0: 30 χρόνια Love
1: 97,5. Το τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Και μετά από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά, τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας από 3 Ιουνίου καθημερινά στον Love 97,5.
2: Ιδέα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
7: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
8: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
7: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
8: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
9: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Ελιά ή σπάλα βόηου μόνο 11,90 το κιλό. Σπάλα χοιρινή μόνο 4,40 το κιλό. Σφακιανές μαδάρες γραβιέρα Κρήτης μόνο 11,40 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή μόνο 8,40 το κιλό. Γαλαξίας.
10: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
11: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
12: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrom Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

Love 97,5, Άιβι Βάρδης παρέα σας, καλοκαιράκι και το καλοκαίρι δεν χτυπάει την πόρτα, μας στέλνει τοποθεσία και πάμε παραλία. Δεν αναβάλουμε τις βουτιές γιατί έχουμε δουλειές, οι δουλειές περιμένουν πολύ πιο άνετα από τα καλοκαίρια μας. Έτσι λοιπόν να αφήσουμε να περιμένουν και κάποιες υποχρεώσεις που μπορούμε να τις κάνουμε από Δευτέρα. Και πάμε με ένα ακόμη τραγούδι στον Love 97,5.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Love 95,5 τραγούδια αγαπημένα. Η εβδομάδα έκανε ό,τι μπορούσε. Από εδώ και πέρα σειρά έχει μουσική. Και δυνάμωσε λίγο την ένταση. Υπάρχουν τραγούδια που κάνουν πολύ καλύτερη δουλειά και από μια ολόκληρη μέρα διακοπών. Και θυμίζω μπορείς και εσύ να συμμετέχεις. Η γνώμη σου μας μετράει και δώσε 2-3 λεπτά από το χρόνο σου για να απαντήσεις στην online έρευνά μας για το ραδιόφωνο και τα τραγούδια που αγαπάς και κέρδισε δώρα από την Pizza Fun και τον Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Δυσγλυκινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι, η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
6: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
8: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
9: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
10: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Love 97,5 Παρασκευούλα, και δεν χρειάζεται κάθε Παρασκευή να γίνεται βέβαια ιστορία. Αρκεί να μας βρει με τους σωστούς ανθρώπους και λίγο ήλιο ακόμα στον ουρανό. Και αυτό θα σας πω κι εγώ, οι καλύτερες βραδιές δεν ήταν ποτέ οι πιο ακριβές, αλλά εκείνες που γυρίζουμε σπίτι γεμάτη ζωή. Αυτή τη βραδιά της Παρασκευής θα περιμένουμε, μέχρι τότε πολλά να κάνεις, πολλά να ακούσεις τον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Λάβε 95,5 Εύβοις Βάρδης. Στην παρέα σας καλημέρα, είναι Παρασκευή και Παρασκευή είναι όταν λες πάμε για μια ώρα και κανείς δεν πιστεύει κανέναν. Το ξέρω καλά, κάπως έτσι ήμασταν και εμείς τα έτης, κάπως έτσι είναι και σήμερα και έτσι θα είναι για πάντα. Έτσι αγαπημένη η Παρασκευή και σου θυμίζω ότι κάθε πρωί η Ιωάννα και ο Δημήτρης δίνουν το τραγούδι της ημέρας σε συντονή σου μέχρι τις 6 το απόγευμα και μόλις το ακούσεις στείλε γραπτό μήνυμα στο 694-711-11 και κέρδισε δώρα από την αγαπημένη εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά και τον Love 97,5.

Λαβ 95,5, Εύη Βυσβάρδη. Στην παρέα σας, αν έχει ήλιο, παρέα και φόρτιση στο κινητό, τα υπόλοιπα λύνονται στην πορεία και αυτό το Σαββατοκύριακο που τόσο έχουμε ανάγκη και τόσο πολύ αγαπάμε, γιατί είναι τα Σαββατοκύριακα του καλοκαιριού. Μόνο μην ξεχάσεις να φορτίζεις που και που και τον εαυτό σου. Είναι αυτή η μπαταρία που δεν αντικαθίσταται και σου στέλνω ένα τραγούδι από τον Λαβ 97,5.

0: χρόνια Love 97,5.
1: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
2: Τι είναι αυτό που είναι σκοτεινό και έχει μεγάλα αυτιά?
3: Τι είναι?
2: Το κούνελ. Ένα κούνελ.
3: Το κούνελ.
1: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
5: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
7: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
8: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
6: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
9: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
10: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
11: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
13: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
14: Ακούς Love 97,5.

0: Λάβερ 97,5, τη 90 Millennium σε επιτυχίες, Επιβισβάρδη κοντά σας. Και καλοκαίρι, καλύτερες βέβαια καλοκαιρινές αναμνήσεις ξεκινούν συνήθως με ένα αυθόρμητο «Έλα φύγαμε», αυτά τα άγνωστα. Και εσύ δεν ξέρεις να πω ναι, να πω όχι και τελικά δεν θυμάσαι πόσο οργανωμένη είναι η μέρα σου, θυμάσαι μόνο με ποιους τη μοιράστηκες. Κάθε φορά που θα πεις ένα αυθόρμητο «ναι» σε ανθρώπους που αγαπάς, σε ανθρώπους που ξέρεις ότι και η ανατροπή μαζί τους μπορεί να είναι η πιο ωραία ανάμνηση σε όλη τη ζωή. Λοιπόν, σε αυτές τις στιγμές εμείς χαρίζουμε τα πιο αγαπημένα μας τραγούδια. Γιορτάζουμε σήμερα 30 χρόνια Lover 97,5 και σου στέλνω ένα ακόμη τραγούδι από τον Έρωτα Σταθμό.
1: Αλλά

Λάβε 97,5 Εύβης Βάρδη στην παρέα σας. Αν έχεις τύχη διάβαινε λένε, εγώ θα βάλω πολύ δυνατά και σήμερα τον παράγοντα της θέλησης, τον παράγοντα του σχεδιασμού, τον παράγοντα του απόλυτου σκηνικού της ανατροπής και όλο αυτό εντάξει, θέλει τύχη αλλά κυρίως θέλει συμμετοχή. Λοιπόν, από τον καθένα, από σένα, από μένα, καλή Παρασκευή, χρόνια πολλά Love 97,5, χρόνια πολλά σε όλους εσάς και όλους εμάς αυτή τη μεγάλη αγάπη στην καρδιά του ραδιοφώνου. Σήμερα βγες λίγο πιο νωρίς, γέλα λίγο πιο δυνατά αν θέλεις και άσε και το ηλιοβασίλεμα να κάνει τη δική του δουλειά και όταν γυρίσεις σπίτι θα έχεις κάτι όμορφο να διηγηθείς αν δώσεις σημασία στις λεπτομέρειες που σου χαρίζει η μέρα. Μικρές ιστορίες που κάνουν τη ζωή γεμάτη, όπως και τα τραγούδια μας. Έρχεται η Βάσο Λούκα και εμείς ραντεβού τη Δευτέρα στις 10 στον Love 97,5.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει 3. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Δυσγλυκινικό.
2: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
8: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
9: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick, υπάρχει λύση.
10: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
11: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
12: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
13: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
12: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
14: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

97,5 One, You Too και πολύ καλημέρα σας lovers μου, Παρασκευούλα. Αχ, η 1η του Ιούλη, εύχομαι να είναι και υπέροχη. Όσοι φεύγετε σήμερα, η 1η αδειούχη του μήνα, να περάσετε όπως ακριβώς ονειρεύεστε. Σας ζηλεύουμε λιγουλάκι, αλλά όχι, με την καλή έννοια. Είμαι η Βάσο Λούκα, κοντά σας μέχρι τις 2. Μουσικάρες και σήμερα από 80's 90's Heroes. Καλημέρα καινούργια μου αγάπη, καλημέρα καινούργια ζωή.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

97,5 ο Άρης στον ουρανό σήμερα. Σε συνάντηση λέει είναι, φέρνει ξαφνικές αλλαγές αυτό το ντουέτο. Ας είμαστε λοιπόν σε ετοιμότητα, Ταύροι, Τοξότες και Ζυγοί. Αν δεν έχετε δει κάτι καλό αυτή την εβδομάδα που είναι σε εξέλιξη ακόμη, κάτι όμορφο σίγουρα θα σας χτυπήσει την πόρτα μέχρι τις 5 Ιουλίου. Υπάρχει περιθώριο. Ευνοήστε πολύ λοιπόν. Μη σας αγχώνουν οι αναποδιές. Σε καλό θα σας βγουν στο τέλος. Δεν το λέω εγώ, τα άστρα. Όπως επίσης τα άστρα λένε πως Ταύροι, Ιχθύες και Σκορπιοί θα έχετε θετικές εξελίξεις στην ερωτική σας ζωή. Βρίσκετε τη δύναμη να ξεπεράσετε εμπόδια. Αυτό είναι. Όλα τα άλλα όταν φύγουν τα εμπόδια είναι τίποτα, λεπτομέρειες. Love 97,5.

Love 97,5. Αχ, αυτά τα 90s. Δεν είναι τυχαίο πως είναι αγαπημένη δεκαετία για πάρα πολύ κόσμο και για μένα προσωπικά. Και όχι μόνο μουσικά. Σύμφωνα με τους ψυχολόγους, ορισμένες συνήθειες των 90s προστατεύουν την ψυχική υγεία και χαρίσκουν χαρά και ικανοποίηση. Ποιες είναι αυτές? Ας ξαναθυμηθούμε λοιπόν. Π.χ. το να πας στο βίντεο κλαμπ δεν υπάρχουν, λέμε τώρα, και να διαλέξεις ταινία, θυμάστε? Ολόκληρη η ερωταλαιστία, έψαχνες τα ράφια, διάβαζες περιλήψεις, τα πρόλαβα βέβαια. Μία μικρή έξοδος με αναζήτηση και τέχνη ήταν αν το σκεφτείς. Επίσης, να μιλάς στο σταθερό τηλέφωνο με καλώδιο, για ώρες κρατούσες τη γραμμή, γινότανε το καλώδιο κόμπο, στα πρώτα εφηβικά σκυρτήματα, η αναμονή θα με πάρει, δεν θα με πάρει, χτυπούσε το τηλέφωνο και δεν ήξερες, δεν είχε αναγνώριση, αν ήταν για σένα και έτρεχες. Και μετά απογοητευόσουν. Να ακούς μουσική από το Walkman, να πατάς play ξανά, την κασέτα, να ακούς το κλικ, να μασάει και την ταινία της κασέτας. Μάθαμε να ακούμε μουσική πλάκα-πλάκα από τα Walkman. Ωραία πράγματα. Και είπα μόνο μερικά. Τι ωραίες συνήθειες, τι ωραίες εποχές. Love 97,5.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: EcoCarpet Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε.

0: οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, ταπιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
1: Αυτό το καλοκαίρι, ένας είναι ο προορισμός που πρέπει να πας. Λαβράκι στη Σαρονίδα. Θαλασσομεζέδες που μυρίζουν Ελλάδα και θαλασσινά με άλλη άποψη. Για ψαγμένες γεύσεις, είπαμε, θυμίσου. Λαβράκι στη Σαρονίδα.
2: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
3: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Μα τι ωραία πράγματα γίνονται στο εμπορικό πάρκο Top Park στην Πειραιώς. Λοιπόν, αυτό τον Ιούλιο όλα τα παιδιά έχουν ραντεβού στο Top Parks. Έως 13 Ιουλίου οι μικροί μας φίλοι ζουν τη μαγεία της Playmobil. Το πιο ice cream van και οι νέες φιγούρες Barbie Playmobil σας περιμένουν στο Top Parks Πειραιώς για τελείωτα παιχνίδια, φωτογραφίες και πολλές εκπλήξεις. Υπόψη κάθε Παρασκευή και Σάββατο και δωρεάν παγωτό υπάρχει από τη Hans and Gretel. Παρακαλώ, Δευτέρα με Παρασκευή 5 το απόγευμα με 9 το βράδυ και το Σάββατο 12 με 8 το βράδυ. Είσοδος δωρεάν, το Parks Πειραιώς, συμβολή Κηφισού και Πειραιώς, δωρεάν πάρκινγκ και ηλεκτροφόρτιση.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Love 97,5. Εντάξει, αυτό κι αν είναι όριμη σκέψη για το γάμο. Γιατί πριν εννοούσες τη ζωή σου με κάποιον άλλον άνθρωπο, παιδιά, δεν είναι αστείο, πρέπει να είσαι σίγουρος. Η Ταμπίθα Ουαμκουί λοιπόν από Κένια ετών 90 συμφώνησε τελικά και τα αποφάσισε να παντρευτεί τον 95χρονο πλέον σύζυγό της μετά από 65 χρόνια σχέσεις. Ναι, είπε I do. Και τη ρωτούσανε, μα γιατί περιμένατε τόσο? Και όχι, απάντησε η Ταμπίθα, όχι. Οι άντρες αλλάζουν γνώμη πολύ συχνά, έπρεπε να βεβαιωθώ. Άδικο έχει, κορίτσια μου, καταλαβαίνετε, στηρίζετε έτσι. Ειδικά στις μέρες μας που οι άντρες μου είστε ατίθαση και χωρίς σταθερότητα. Σωστά, πολύ σωστά η Ταμπίθα. Αρχηγός. Εδώ ο κύριος Ιμπραήμ το απέδειξε βέβαια. Πέρασαν 1, 2, 10, 20, 50, 60, 65 χρόνια. Έδειξε χαρακτήρα και η Ταμπίθα το πήρε απόφαση. Μπήκε μετά το Στεφάνι. Σου λέει τώρα στα 95 τι να περιμένω? Ασταθή χαρακτήρα, ό,τι έκανε έκανε. Αχ, να ζήσουν ευτυχισμένοι, ευτυχισμένοι και αγαπημένοι, όπως θα είναι φαντάζομαι. Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Δυσγλυκινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
6: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
7: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο, οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Love 97,5 Get Lucky. Ευχή και υπέροχο χαρούμενο κομμάτι από Daft Punk και Pharrell Williams. Καλό μας μεσημέρι και μπροστά μας το Σαββατοκυριακό. Χρόνια πολλά, έχουμε γιορτούλα. Ανατόλιε, Ζουμπουλία, Ιακυνθέ και Ιακύνθη. Ονόματα γεμάτα άρωμα και φως, τι όμορφα. Η Βάσο Λούκα κοντά σας και αυτή την ώρα με love μουσικάρες, όπως αυτή.

Ο Love 97,5 παρουσιάζει το τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, γνωρίζετε, πρέπει να μείνετε συντονισμένοι και μόλις θα ακούσετε στον αέρα του Love 97,5 στέλνετε αμέσως μήνυμα στο Viber στο 694-711 και κερδίζετε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά. Τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και τόσα άλλα. Το τραγούδι της ημέρας καθημερινά στον Love 97,5.

97,5 Χρύσα, Αλέξανδρα, Γεωργία, Βάσια, Ελευθερία, την καλησπέρα μου. Ευαγγελία, επίσης διαβάζω τα μηνύματάκια σας. Και τα χθεσινά και τα σημερινόγλα μαζί. Γιάννη μου, έχουμε κάλεσμα.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Η επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Love 97,5 φροντίζουμε να μπαίνει στα αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο, τη δουλειά, το σπίτι και social media για να απογειώσεις την παρουσία σου. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η ολοκληρωμένη σου προβολή.
2: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
1: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 στο Κόντρα.
2: Ακούς Λαβ 97,5.

Φέτος ο Love 97,5 κλείνει 30 χρόνια. 30 χρόνια μουσική, 30 χρόνια αναμνήσεις. Και με αφορμή αυτή τη μεγάλη επέτειο, όλος ο Ιούλιος των Love γίνεται ένα ταξίδι πίσω στον χρόνο. Μέχρι 31 Ιουλίου λοιπόν θα ακούσουμε ξανά στον αέρα όλα τα εμβληματικά σήματα του σταθμού, ακριβώς όπως τα αγαπήσαμε. Σήματα που έγραψαν ιστορία με τις φωνές αγαπημένων καλλιτεχνών, όπως ο Χάρης Βαρθακούρης, η Μαντώ, Χρήστος Δάντης, Γιώργος Σαλίκης, Κωνσταντίνος Χριστοφόρου και πολλοί ακόμα. Για έναν ολόκληρο μήνα κάθε σήμα θα ξυπνά αναμνήσεις και θα μας θυμίζει όλες τις στιγμές που ζήσαμε μαζί. Ο Ιούλιος, τον Love 97,5, είναι αφιερωμένο στην ιστορία του, στους ανθρώπους του και πάνω απ' όλα σε εσάς. Love 97,5. 30 χρόνια μαζί.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

λίγο πριν το τέλος πρόσκληση. Να κάνουμε τον Love 97,5 ακόμη καλύτερο. Θέλεις να βοηθήσεις? Αφιέρωσε μόνο λίγα λεπτά και μπες στην online μουσική μας έρευνα που θα βρεις στην κοινότητα του Love 97,5 στο Viber, Love 97,5 Athens από κινητό, tablet ή υπολογιστή. Άκουσε αποσπάσματα τραγουδιών και πες μας τη γνώμη σου, γιατί έτσι επιλέγουμε τη μουσική που αγαπάς. Και φυσικά με τη συμμετοχή σου μπαίνεις σε κλήρωση για υπέροχα δώρα από την Pizza Fan. Κάπου εδώ λοιπόν σας αφήνω, το Σαββατοκύριακο ξεκινά, όταν φτάσει το μεσημεράκι ξεκίνησε, τι ξεκινά. Σας εύχομαι να περάσετε υπέροχα, να κάνετε τις βουτιές σας και όχι, να περάσετε όπως επιθυμείτε και να μείνετε στον Love. Έρχεται σε πολύ πολύ λίγο, όπως η Δόνας Γιαννόπουλος από τη Βάσο Λούκα, φιλιά. Δευτέρα στις 12 Νταν θα είμαστε και πάλι μαζί, να σας προσέχετε.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Ανοιχτά παράθυρα, δυνατή μουσική και οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Love 97,5.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
7: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
9: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.
11: Love 97,5.

Λίγο μετά τις 2 στο Love στους 97,5 με ένα Freedom από τα πιο ενήλικα του George Michael, γιατί υπήρχε και ένα Freedom πιο ανάλαφρο. Λογικό, αφού ήταν με το συγκρότημά του, με το ντουέτο του μάλλον, τον Wham, πιο νέος τότε. Οπότε αυτό εδώ μας προέκυψε πιο ενήλικο και πάρα πολύ χορευτικό. Ένα Freedom από τον George Michael λοιπόν, για να σας καλωσορίσουμε στη σημερινή εκπομπή. Εδώ στο Love στους 97,5, όπου θα κάνουμε άλλο ένα μεσημέρι παρέα απόγευμα. Καλησπέρα. Καλώς ορίσατε μέχρι και τις 4 κοντά σας, ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος. Έρχονται πολύ αγαπημένα κομμάτια σε λίγο η Αναβίση με το τραγούδι «Είμαι» από το ομότιτλο άλμπουμ του 1990, που όπως έλεγα πρόσφατα σε μια συνέντευξη η οποία έπαιξε πολύ στο διαδίκτυο, το θεωρώ ένα από τα καλύτερα άλμπουμ της καριέρας της. Αναφερόμουν στις δισκοκριτικές που έκανα τότε στο περιοδικό Popcorn, όπου είχα γράψει τα καλύτερα για αυτό το άλμπουμ, από το οποίο λοιπόν θα ακούσουμε σε λίγο Αναβίση. Και η ΜΕ θα προηγηθεί ταιριαστά στο Love, ένα It's Only Love από το Simply Red, και ευθύς αμέσως ανεβάζουμε beats, είναι ο Στέλιος Ρόκος που τραγουδάει «Όπου και να πάω». Αυτά είναι τα κομμάτια που έρχονται για καλωσόρισμα στη σημερινή εκπομπή, αφού πρώτα σας ευχηθώ μια καλή διασκέδαση κοντά μας μέχρι και τις 4. Για άλλη μια φορά, καλώς ορίσατε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Λάβε 97,5 και ας ξεκινήσουμε ένα ταξίδι φαντασίας στον κόσμο των αισθήσεων και των συναισθημάτων μακριά από την καθημερινότητα. Η Mega Systems με ανανεωμένο λογότυπο εξειδικεύεται στο Send Marketing Systems, αξιοποιώντας τη δύναμη της όσφησης για να δημιουργήσει θετικές εμπειρίες και συναισθηματική σύνδεση με το κοινό σας. Αν είστε λοιπόν επιχειρηματίας και θέλετε να μάθετε πώς να χρησιμοποιήσετε το Send Marketing για να προσελκύσετε πελάτες και να ενισχύσετε τις πωλήσεις σας, δεν έχετε παρά να καλέσετε τη Mega Systems στο 211-10-99-500, επαναλαμβάνω, 211-10-99-500, να επικοινωνήσετε με την Mega Systems για να χρησιμοποιήσετε

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Έλα λοιπόν άκου, αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
2: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simor App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Άνεση εκτός.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Λάβαινα 97,5 λίγο πριν κλείσουμε το πρώτο κομμάτι, την πρώτη ώρα της σημερινής εκπομπής. Πάμε κλασικά για προτάσεις από το χώρο των πλατφορμών. Μην ανησυχείς αγάπη μου, είναι ο τίτλος, ο πρωτότυπος της ταινίας που σας προτείνω σήμερα. Don't Worry Baby, ο πρωτότυπος τίτλος, δηλαδή είναι πιστός και ελληνικός. Είναι μια νέα ταινία που θα βρείτε στο Netflix με πρωταγωνιστή, ποιον πιστεύετε, έναν από τους μεγαλύτερους stars της παγκόσμιας μουσικής σκηνής τη σύγχρονη εποχή, τον Harry Styles. Ο Harry Styles λοιπόν σε κινηματογραφικό ντεμπούτο σε αυτή την ταινία. Μην ανησυχείς αγάπη, μια πραγματικά πολύ πρωτότυπη ταινία. Δεν σας κρύβω ότι το πρώτο μισάωρο λίγο αναρωτιέσαι τι είναι αυτό που βλέπω, πώς πρέπει να το κλείσω, πώς πρέπει να το αφήσω, να το εγκαταλείψω. Αν όμως κάνετε υπομονή και εμπιστευτείτε το ενστικτό σας και δείτε τελικά την ταινία, είναι πραγματικά μια πάρα πολύ πρωτότυπη ταινία, με εξαιρετικά πρωτότυπο επίσης σενάριο. Είναι κατά κάποιο τρόπο, πώς να το πω, διαφορετικής επιστημονικής φαντασίας. Ξέρετε, αυτά που τα συνδέω εγώ περισσότερο με την τεχνολογία, που έχουν να κάνουν έτσι κι αλλιώς με την τεχνολογία, οπότε σημαίνει ότι αυτού του είδους οι επιστημονικές φαντασίες εντός εισαγωγικών είναι σενάρια τα οποία μπορεί και να γίνουν πραγματικότητα σε μερικά χρόνια. Ποτέ δεν ξέρεις αν αυτά θα είναι πολλά ή λίγα. Μην ανησυχείς αγάπη μου λοιπόν, Don't Worry Baby, με πρωταγωνιστή τον Harry Styles, μια πραγματικά διαφορετική ταινία που θα βρείτε στο Netflix.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Δυσγλυκινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors, μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors, σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
6: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
7: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: EcoCarpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
9: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
10: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep and Life πάω και μόνος μου.
11: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep and Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep and Life.
10: Sleep and Life, τα πάντα για τον ύπνο.
12: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Μια και μοναδική share, τραγούδι σε Believe για να σας υποδεχθούμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Πάντα παρέα μέχρι και τις 4, μέχρι εκείνη την ώρα ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος κοντά σας. Αυτό ήταν από τα πρώτα κομμάτια, να ξέρετε, που είχαν προκύψει με αυτό το auto-tuning, το οποίο υπήρχε σε όλο το κομμάτι, από την αρχή ως το τέλος. Τέλη των 90's είχε κυκλοφορήσει το συγκεκριμένο κομμάτι και μάλιστα από ό,τι έχω διαβάσει, ο θρύλος λέει και ο μύθος λέει ότι η Σέρ ήταν πάρα πολύ θυμωμένη που τους κάνανε auto-tuning σε όλο το τραγούδι, λέγοντας πολύ σωστά η γυναίκα ότι δεν είμαι εγώ καμιά άφωνη για να μου κάνετε το tuning που μόλις είχε ανακαλυφθεί όλο το τραγούδι. Να όμως που αυτή ήταν η παραξενιά του τραγουδιού και έγινε και τεράστια επιτυχία και έμεινε και κλασικό. Με αυτό σας υποδεχθήκαμε στη δεύτερη ώρα, όπου μέχρι και τις 4 πάμε μαζί, μέχρι εκείνη την ώρα Ποσειδώνας κοντά σας και σε λίγο ο Γιάννης Βαρδής θα μας θυμίσει ένα πολύ ωραίο mid-tempo κομμάτι από την καριέρα του, το τραγούδι «Μην έρθεις ξανά». Θα προηγηθούν οι Sister Sledge από τα τέλη 70s, αρχές 80s, με ένα αγαπημένο disco «He's the greatest dancer» και ευθύς αμέσως «Βόλτα στα Zeros» με την Ελευθερία Αρβανιτάκη να τραγουδάει μοναδικά την ελληνική εκδοχή του ιταλικού τραγουδιού «Mona Lisa C», το τραγούδι «Μην ορκίζεσαι».

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Λάβε 97,5 η Bonnie M, τραγούδι Sun Rivers of Babylon. Και πάμε να μιλήσουμε για το τραγούδι της ημέρας που το παρουσιάζει ο Λάβε 97,5. Και για την ακρίβεια, ο Δημήτρης και η Ιωάννα κάθε πρωί το αποκαλύπτουν. Από τις 10 λοιπόν το πρωί μέχρι και τις 6 το απόγευμα, μένετε με μεγαλύτερη προσοχή συντονισμένοι. Και μόλις ακούσετε το τραγούδι της ημέρας στον αέρα του Λάβε 97,5, στέλνετε αμέσως μήνυμα στο Viber 694-711-11 και κερδίζετε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά, όπως τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά πολλά ακόμα. Υπενθυμίζω λοιπόν, κάθε πρωί 7 με 10 Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα παρουσιάζουν το τραγούδι της ημέρας και εσείς έχετε το νου σας 10 το πρωί με 6 το απόγευμα για να το πετύχετε και να κερδίσετε σούπερ δώρα. Πάμε για επιστροφή στη μουσική από το ένα αγαπημένο συγκρότημα στο άλλο, αν και πολύ σημαντικότερο το επόμενο από τους Bon AM που οκ, καλοί ήτανε, αλλά δεν ήταν σαν τους Sick. Τους Sick που έκαναν ολόκληρη μουσική σχολή με δικά τους τραγούδια αλλά και με παραγωγές σε άλλους καλλιτέχνες και στη δική τους καριέρα είχαν τεράστιες επιτυχίες όπως το Le Freak, το Good Times, αλλά και λίγο πιο ακουστικά κομμάτια όπως το I Want Your Love. Love
1: Radio. 30 χρόνια Love 97,5.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ιδέα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
6: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
7: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
8: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Λίγο πριν από τις 4, πάντα στο Love, πάντα στους 97,5. Φτάσαμε και σήμερα στο παρακάτω μιας ακόμα εκπομπής, μιας ακόμα εβδομάδας. Σε άλλο ένα μεσημέρι που το κάναμε παρέα απόγευμα, από τις 2 μέχρι και τώρα ήμασταν μαζί. Ήταν κοντά σας ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος. Ακολουθεί η εφημαλτές του 4 με 6. Τι να σας πρωτοευχηθώ? Ένα πολύ ωραίο υπόλοιπο σημερινή ημέρα, ένα καλό βράδυ και φυσικά ένα καταπληκτικό Σαββατοκύριακο. Ενώ θα ανανεώσουμε φυσικά το ραντεβού για την ερχόμενη Δευτέρα, πάντα εδώ, στους 97,5 του Love, με το αγαπημένο μας ηχητικό μίξ, ηχητικό έτσι μείγμα για να ακριβολογούμε, με τα μεγαλύτερα 80s and 90s hits, ελληνικά και διεθνή, αλλά και μερικές βόλτες που και που, στα Zero. Στη Δευτέρα λοιπόν στις 2 και πάλι παρέως, τότε για χαρά, να είστε καλά.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Δυσγλυκινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
7: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
8: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
7: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
9: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
7: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
11: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes. Eco Carpet Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και νότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
12: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
13: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
14: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
15: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Προσφορά, κάθε Τρίτη, η αμόλυβη 98 οκτανίων, μόνο ένα λεπτό ακριβότερα από την απλή αμόλυβη. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
16: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97.

Αυτό ακριβώς σήμερα. Να μείνουμε ζωντανοί, παιδιά. Stay in alive με τη ζέστη, το ποτηλιάρισμα. Γιατί δεν πάνε μερικοί διακοπές? Όλοι τον Αύγουστο θα πάμε. Φύγετε μερικοί. Πηγαίνετε στα εξοχικά σας. Να πάμε λίγο πιο γρήγορα στις δουλειές. Καλησπέρα στην παρέα του Love. Εδώ μαζί μέχρι τις 6 να το αναλύσουμε. Να περάσουμε ωραία, να επικοινωνήσουμε στο Viber που το σημειώνεις και για τους διαγωνισμούς μας. 694-711-11. Βέβαια σας έχουμε ακτοπλοϊκά και πίτσα και ηλεκτρικές συσκευές, φανταστικά παιχνίδια. Έφη Μαλτέζου στο μικρόφωνο. Κοντά μου ρυθμίζει τον ήχο ο Γιώργος Γεωργούλας. Για πάμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Καλά, εντάξει, είναι πραγματική κατάθεση ψυχής το νέο άλμπουμ της Madonna, διότι είναι αυτό ακριβώς που λέει το όνομα του άλμπουμ, Confessions 2. Δεν πρόκειται απλά για ένα ακόμη καινούριο άλμπουμ της στην τεράστια καριέρα της. Είναι μια προσωπική εξομολόγηση γεμάτη θυμό, μνήμες, οικογενειακές πληγές, ερωτικές απογοητεύσεις και ευγνωμοσύνη όμως για τον κόσμο. Διότι η Madonna διηγείται μέσα από το κάθε τραγούδι ιστορίες από τη ζωή της. Πώς έχασε τη μαμά της σε ηλικία 5 ετών, πώς είχε μια ψυχαναγκαστική μητριά. Και έχει πει ότι τα 6 παιδιά της ήταν ο βασικός λόγος που βρήκε τη δύναμη να επιστρέψει στη ζωή και στη σκηνή. Μετά τη λίμωξη που είχε πάθει το 2023, σου θυμίζω, που είχε πέσει σε κόμμα, έτσι. Δεν ήθελε, όπως έχει εξηγήσει, να απογοητεύσει τα παιδιά. Έβαλε στόχο, όρισε ημερομηνία επιστροφής και τελικά κατάφερε να επανέλθει μπροστά στο κοινό της.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Το τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Και μετά από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά. Τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας. Από 3 Ιουνίου, καθημερινά στον Love 97,5.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
3: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-MORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
5: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Η θάλασσα δεν σε περιμένει, σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
7: Το ταξίδι των ονείρων σου σε περιμένει. Σκάναρε την κάρτα Bonus Γαλαξίας και μπες στην κλήρωση για μια μοναδική 9ήμερη κρουαζιέρα για δύο με την Cruise Way και την MSC Cruises. 55 χρόνια Γαλαξίας.
8: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 στο Κόντρα.

Ωραίο, πολύ ωραίο το καινούργιο TikTok που ανέβασε η Άννα Βύση. Θα μπορούσε να είναι και βίντεο κλιπ, παιδιά. Της πάει πολύ το look. Ανέβηκε σε ανυψωτικό μηχάνημα μαζί εκεί με τους συνεργάτες, τους ανθρώπους που φτιάχνουν τη σκηνή. Φορούσε προστατευτικό κράνος και ειδική ζώνη ασφαλείας για να ελέγξει προσωπικά τις τεχνικές προετοιμασίες για τη μεγάλη της συναυλία στο ΟΑΚΑ που έχει προγραμματιστεί για 26 Σεπτέμβρη. Δημοσίευσε το σχετικό βίντεο η Άννα στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, έδειξε τη διαδικασία στισήματος της παραγωγής και την αυτοψία που πραγματοποίησε η ίδια στο στάδιο μαζί με στενό της συνεργάτη για να έχει πλήρη οπτική των εγκαταστάσεων από μεγάλο ύψος. Ωραίο έτσι, κόκκινο το κράνος, φωσφοριζέ το γυλαίκο, σούπερ!

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

On the beach, on the beach. Εύχομαι να βρεθείτε γρήγορα σε μια παραλία, έστω και μετά το γραφείο, έστω και εδώ κοντά, όπου μπορεί ο καθένας. Φιλιά σε όλους εσάς που μας στέλνετε μηνύματα που φεύγετε για Σαββατοκύριακο αυτή την ώρα. Έχει μια κίνηση εκεί στα διόδια. Της Κυριακής να προσέξετε το μπουτιλιάρισμα, διότι έχω φίλες που επέστρεφαν την προηγούμενη Κυριακή έτσι αργά το απόγευμα, όπως όλοι όσοι φεύγουν Σαββατοκύριακο, και εκεί που θα έκαναν 50 λεπτά να έρθουν από την Κορινθία, ήταν μέσα στο αυτοκίνητο 2,5 ώρες. Παιδιά, φύγετε νωρίς την Κυριακή όσοι πάτε Σαββατοκύριακο. Φιλική συμβουλή.

στην Παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Δυσγλυκινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198 Αθήνα. Προσφορά κάθε Τετάρτη το premium ενισχυμένο diesel στη τιμή του απλού. Και κάθε μέρα AdBlue σε αντλία στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
7: EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
8: Η εταιρεία ελαστικών οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
9: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
10: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
11: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrom Pharmelas.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
14: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Όταν δεν βγαίνει ο άλλος από το μυαλό σου, είναι έρωτας, είναι πάθος. Can't get you out of my head. Δεν βγαίνεις από τη σκέψη μου. Ούτε λεπτό. Ωραίος που είναι ο έρωτας και το πάθος. Το πάθος μας για μαγειρική επιβραβεύεται αυτή την ώρα με τις δικές σας συνταγές, τη συνταγή της ημέρας. Λοιπόν, αν τώρα δεν έχετε και πολύ χρόνο να μαγειρεύετε, ειδικά το Σαββατοκύριακο, να συμμετέχετε στην έρευνά μας, μήπως κερδίσετε δώρα από την Pizza Fan. Μπαίνετε στην κοινότητά μας στο Viber, ακούτε αποσπάσματα αγαπημένων κομματιών Love. Ψηφίζετε, μας κάνετε ακόμη καλύτερους και μπαίνετε σε κληρώσεις για δώρα από την Pizza Fan.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. And you can dance for inspiration.

0: Η συνταγή της ημέρας από τον Love 97,5.
1: Έλα, Παρασκευή που είναι, έχει δίκιο ο Θανάσης που μας ακούει στο κερατσίνι. Να φτιάξουμε νηστίσιμο, βρε παιδιά. Τι νηστίσιμο, τέλος πάντων, έχει βάλει μέσα και χωριάτικο λουκάνικο στους γίγαντες. Καταπληκτικό καλοκαιρινό φαγητό. Λοιπόν, τι κάνει? Πρώτα έχει μουλιάσει βέβαια τους γίγαντες, τους κάνει μια πρώτη βράση, πετάει τα πρώτα νερά και μετά τους βράζει κανονικά σαν σούπα στη χύτρα. Σοτάρει το κρεμμύδι, βάζει μέσα πιπεριά φλωρίνης ψιλοκομμένη, ρίχνει τους γίγαντες μέσα στα σοταρισμένα λαχανικά, προσθέτει νεράκι, πελτέ ντομάτας, λίγο κέτσαπ βάζει για να γλυκάνει λέει, αλάτι, πιπέρι, σκόνη σκόρδο, γλυκιά πάπρικα και τα βράζει στη χύτρα, οπότε γίνονται γρήγορα. Δεν τα βράζει τελείως, τα βράζει τόσο όσο τα φασόλια του. Οπότε μετά, στο ταψί, ρίχνει μέσα τους βρασμένους γίγαντες όπως είναι και προσθέτει το χωριάτικο λουκάνικο κομμένο σε ροδέλες και ψήνει στους 180 στον αέρα. Παιδιά, καταπληκτικό φαγητό!

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
2: Βλέπει ένας τύπος μια πάρα πολύ ωραία κοπέλα μέσα σε ένα μπαρ. Παίρνει την απόφαση, πάει κοντά. Της λέει, συγγνώμη, πώς σε λένε? Λέει, αυτή η Έμι. Έμι, θα βρέξει αύριο.
1: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
3: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
4: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
5: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
7: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στον Γαλαξία. Βερίκοκα εγχώρια μόνο 2,65 το κιλό. Jacobs Espresso κάψουλες ή αλεσμένος σε χρυσές τιμές. Head & Shoulders 330 ml μόνο 3,47. Προϊόντα Nivea σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
8: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Ντόβελα μωρέ, πού πήγε αγάπη, θα σου πω εγώ πού πήγε. Έγινε 30. Ο Love 97,5 φέτος κλείνει τα 30 χρόνια του. 30 χρόνια μουσικής, αναμνήσεων και με αφορμή αυτή τη μεγάλη επέτειο, όλος ο Ιούλιος των Love γίνεται ένα ταξίδι πίσω στο χρόνο. Μέχρι 31 Ιουλίου όλο το μήνα θα ακούσουμε ξανά εδώ μαζί στον αέρα αυτά τα καταπληκτικά εμβληματικά σήματα του σταθμού, ακριβώς όπως τα αγαπήσαμε, που μας κάνουν να τα σιγοτραγουδάμε το παθαίνεις μες στο αυτοκίνητο. Σήματα που έγραψαν ιστορία με φωνές αγαπημένων καλλιτεχνών όπως ο Χάρης Βαρθακούρης, η Μαντό, ο Χρήστος Δάντης, ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, η Ριπλίτ, ο Γιώργος Τσαλίκης και πολλοί ακόμα. Για έναν ολόκληρο μήνα λοιπόν κάθε σήμα θα μας θυμίζει πολλά και όλες εκείνες τις στιγμές που έχουμε ζήσει μαζί. Ο Ιούλιος είναι αφιερωμένος στην ιστορία του Love, στους ανθρώπους του και πάνω απ' όλα στο κοινό του, όλους εσάς. 30 χρόνια μαζί. Ας το γιορτάσουμε!

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαό 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: πρώτη μου φορά.
1: Δεν θα είναι η πρώτη φορά που ακούω Σωτήρη Καραμίτζα, θα είναι η πολλωστή, γιατί είναι το παρεάκι μου στην επιστροφή. Άκου τον 6 με 8 για να φτιάξουν τα κέφια για όλο το Σαββατοκύριακο. Στις 10 το βράδυ παρτάρουμε με τον Μιχάλη Πίτσιο στα Ντεξ. Είμαι η Έφη Μαλτέζου. Τη Δευτέρα στις 4 το απόγευμα θα σας περιμένω να περάσετε ένα υπέροχο, δροσερό ελπίζω Σαββατοκύριακο. Bye!

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Δυσγλυκινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: EcoCarpet, την gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, την gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Νότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
7: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
8: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
9: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
10: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
11: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
12: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
13: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
14: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
13: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
15: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε, πώς μου τα περνάτε. Σωτήρης Καραμίτζας εδώ, Love 97,5. Είστε στην απόλυτη ραδιοφωνάρα, είστε στην απόλυτη εκπομπάρα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ για να σχολιάσουμε τους πάντες και τα πάντα. Παρασκευούλα, κύριε μου, σήμερα και σιγά σιγά περνάμε στο πρώτο Σάββατο Κύριακο του Ιουλίου. Έχω φοβερές ελληνικές και ξένες επιτυχίες, 80s, 90s και Millennium. Και θέλω να σας πω ότι την πρώτη ώρα έρχεται. Α, τι βλέπω, τι βλέπω. Έχω, κυρία μου, εκείνος και εκείνο. Μίλη Βανίλη, Μονάχους Μονάχους. Επίσης έχω Αλέξια Μάνα μου, Μιχάλη Τρακιντζής, έρχεται Αραβίσου, έρχεται Αλκαίος αγαπημένος, Αντώνης Ρέμος και πάρα πολλά ακόμα. Έχω και διαγωνισμούς, έχω και δώρα, κύριε μου, μα τι όλο θέλετε πια. Το κορμί μου να σας δώσω. Πατάω το play και έρχομαι.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Έβλεπα εψές κυρία μου το βιντεάκι καταπέλτης της Ιωάννας Τούνη, η οποία έκραξε τον Γιώργο Λιάγκα που είπε ψέματα ότι κουνούσε αυτή 500 άρικα, ενώ κουνούσε κάτι μπαλινέζικα χαρτονομίσματα. Δεν ήταν 500 άρικα, αυτό ήταν κάτι έτσι μοβό πορτοκαλί νομίσματα, το οποίο όλα μαζί κάνανε 5 ευρώ. Έξαλλη σου λέει influencer, μίλησε για βόθρους τηλεόρασης και τέτοια. Εν τω μεταξύ λέει δημιουργήθηκε ολόκληρη λέει αναστάτωση στην Ελλάδα. Τι τη είπαν ακριβώς, καλό, ότι βγήκαμε στους δρόμους, ότι κόπηκε το ρεύμα, ότι έπεσε η κυβέρνηση? Ποια αναστάτωση, καλέ? Πιστεύει αυτή ότι επειδή κάτι λέει ο Λιάγκα το πρωί, αναστατωνόμαστε? Αναστατώνομαι, αναστατώνομαι. Εν τω μεταξύ, η διάσημη κυρία μου influencer Ιωάννα Τούνη ήταν στο Μπαλί. Το Μπαλί είναι στον Ινδικό ωκεανό. Αυτή έλεγε στο βίντεο, πάρα πολύ ταραγμένη τα γαμουδίδεν, ότι λέει μόλις τελείωσε λέει ένα υπερατλαντικό ταξίδι που είχα. Από πού ήρθε καλέ? Έκανε το γύρο του κόσμου και ήρθε από τον Μπαλί, γύρισε γύρω-γύρω Ειρηνικό Ατλαντικό, πέρασε και μία από το Βόρειο Πόλο και ήρθε εντελώς αγιογράφητη. Είναι και η ταραχή, κυρία μου. Αλλά να τη το πω και αυτό, μην πληρώνει τζάμπα η συντήρηση, μην την κοροϊδεύουνε. Δηλαδή, επειδή είναι πάρα πολύ διάσημη, μην την πιάνουν κότσο και πληρώνει χωρίς λόγο. Τη είπαν τζάμπα ότι αναστατώθηκε όλη η χώρα από το πουθενά και έκανε και υπερατλαντικό. Πού τα δίνει ο Θεός τα λεπτά, κυρία μου, δεν ξέρω. Προτείνω πάντως στην Ιωάννα Τούνη να πάρει και ένα βιβλίο γεωγραφίας, έτσι για την παρέα, να δει που πέφτει η Ελλάδα, η Μεσόγειος, ο Ατλαντικός ωκεανός, το Σούνιο, έχει πάθει άτζελα Δημητρίου, χωρίς λόγο.

30 χρόνια Love 97,5.

Και κάπου έτσι σιγά σιγά σήμερα, κυρία μου, ολοκληρώθηκαν πάρα πολλές πρωινές εκπομπές. Άλλες μας χαιρέτησαν γενικότερα, όπως το Breakfast at Star. Και ο Γιώργος Λιάγκας, συγκινημένος, αποχαιρέτησε με τα γνωστά υπονοούμενα, τα γνωστά έτσι καρφιά από εδώ και από εκεί πέρα. Εν τω μεταξύ, είχα πάντα την απορία στην τηλεόραση γιατί κλαίνε. Γιατί κλαίνε που τελειώνει δουλειά, που τελειώνει σεζόν μάλλον. Να πεις ότι είσαι 50 χρόνια κάπου και λες Παναγία βοήθα, τι θα κάνω αύριο το πρωί, είναι μια συνήθεια, ναι. Να είσαι 2-3 χρόνια σε μια δουλειά μόρση, που είσαι όλη μέρα και όλη νύχτα. Που ανέχεσαι τη βλακεία του καθενός τώρα. Και θα κάτσω εγώ να κλαίω. Εγώ κάθε φορά που τελειώνει μια εκπομπή, θέλω να δω πού είναι η πόρτα της εξόδου, να φύγω να μπω στα μάξι μου. Ούτε γεια σας δεν λέω. Θα καθίσω να κλάψω. Ήταν μια πολύ όμορφη σεζόν. Αγάπησα πάρα πολύ αυτό που έκανα και εσείς με αγαπήσατε. Έκανες 5% καλέ. Ποιος αγάπησε, μωρσί? Ποιος αγάπησε, καλέ? Που δεν υπάρχει εκπομπή που κάνει πάνω από 6-7%. Δηλαδή, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Έχεις και τον Γιώργο Λιάγκα που το παίζει τάχα μου δίθεν συγκινημένος. Τάχα μου δίθεν συγκλονισμένος, ταραγμένος. Και 1000 κομμάτια έγινε το αγόρι, κυρία μου, που τελείωσε η εκπομπή του. Τίποτα. Και δεν πρόλαβε να φωνάξει και την Τούνη να τα πούνε για τα χαρτονομίσματα, για τα Μπαλί, για τον Αλεξάνδρο, τη Ρία Ελληνίδου, τίποτα. Με κενό θα μείνω τηλεθεατής, κυρία μου.

0: 7 χρόνια Love 97,5.
1: Μητέα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
1: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
1: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
1: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Botanic Therapy, Φρουκτής και Γκαρνιέ προϊόντα καθαρισμού και περιποίησης προσώπου σε χρυσές τιμές. Ferry Grow Max Power 450 ml μόνο 1,92. Ariel Giga μόνο 14,99. Και με την κάρτα bonus, δώρο 1 Lenore 36 μεζούρες. Γαλαξίας.
5: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
6: Αυτό το καλοκαίρι, ένας είναι ο προορισμός που πρέπει να πας. Λαβράκι στη Σαρονίδα. Θαλασσομεζέδες που μυρίζουν Ελλάδα και θαλασσινά με άλλη άποψη. Για ψαγμένες γεύσεις, είπαμε, θυμίσου, Λαβράκι στη Σαρονίδα.
7: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Έβλεπα ένα βιντεάκι, κυρία μου, πριν από λίγο με μια κυρία η οποία είχε πάει στη συναυλία του Σάκη Ρουβά. Η κυρία 94 χρονών, η οποία την αγάπησα, τη λάτρεψα, διότι του είπε σιγά στο μικρόφωνο ότι δεν ξέρουν ότι είμαι εδώ η οικογένειά τη. Πόσο καλή είναι η μάνα αυτή, 150 τέλος πάντων. Λέει η οικογένεια μου, λέει, δεν ξέρω ότι είμαι εδώ και έχω έρθει κρυφά. Άκου εδώ, μορσή, 94 χρονών. Παμπόνιρη, παμπόνιρη, είπε ότι πάω κάπου. Τώρα η 94 χρονών, τι είπε στην οικογένειά τη, πετάγουμε στην εκκλησία προφανώς. Έχει η ολονυχτία του Αγίου Νικολάου, βοήθειά μας. Και η άλλη πήγε στο Σάκη Ρουβά, βοήθειά μας. Ήταν πάντως με χειροκροτήματα, με χαρές. Ο Ρουβάς έπαθε σοκ. Αυτό είναι, κυρία μου, επιτυχία. Να κάνεις καριέρα από τα 4 μέχρι τα 94. Σε βλέπουν όλοι. Η γιαγιά όμως ήταν ντούρασελ. Εγώ βαριέμαι να πάω τουαλέτα, δηλαδή κάνει σεισμό και δεν βγαίνω καν από το σπίτι μου γιατί βαριέμαι. Και η άλλη όχι μόνο πήγε στο Σάκη Ρουβά 94 χρονών, πήγε και σκαρφίστηκε. Τι δικαιολογία θα πει, πώς θα φύγει, με ποιον θα πάω. Παμπόνιρη, σου λέει, είναι φίλη μου, την αγαπώ. Νομίζω ότι πρέπει η κυρία αυτή να γίνει σίγουρα viral και να την πάρουν και από διαφημιστική εταιρεία. Με τέτοια ενέργεια, νομίζω μπαταρία σίγουρα πρέπει να κάνει ένα διαφημιστικό και ένα αναψυκτικό, αυτά τα που δίνουν ενέργεια. Δηλαδή αυτή δεν θέλει έτσι καλή ενέργεια, είναι από μόνη της καλή. Αν μας βάλει μια μπρίζα, θα φωτίσει όλη η Φθιώτιδα. Σε παρακαλώ.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Θα σου πω, κυρία μου, τώρα τι τράβηξα εγώ εχθές. Γύρναγα από τη Λάρισα με το τρένο. Θέλω να πάω και με το τρένο και να έρθω. Δεν μου φτάνουν τα προβλήματά μου. Τέλος πάντων, πλήρωσα κιόλας να πάω στην αλφα κλάση θέση. Να είναι αλφα θέση. Τέλος πάντων, μια ιδέα. Σε μια κουκέντα, τέλος πάντων, καθόταν δίπλα μου μια βλαμμένη τορίστρια. Όταν σου λέω βλαμμένη, δηλαδή η κοπέλα είχε πρόβλημα. Άκουγα βίντεο, μάλλον έβλεπα ένα βιντεάκι, το οποίο ο ήχος του βίντεο, κυρία μου, ήταν στο 8-9%. Με τα βίας άκουγα εγώ το βίντεο και μου λέει φτύγεις αγγλικά. Βάλτε ακούστηκα παρακαλώ πάρα πολύ. Ενοχλείτε. Τι κοιτάω. Συνήθως ελληνικά σε μένα μιλάτε μωρί. Μου λέει δεν καταλαβαίνω μου λέει τι λέτε, αλλά βάλτε ακουστικά διότι ενοχλείτε πάρα πολύ. Δεν της δίνω καν σημασία. Λέω βλαμμένη είναι. Σου λέω δεν άκουγα εγώ το βίντεο. Δεν άκουγα το βίντεο εγώ τίποτα δεν ακούγονταν. Ήταν στο 8-9%. Και αρχίζει έναν μονόλογο ακριβώς δίπλα μου. Κυρία μου, δίπλα μου ακριβώς, στο αυτί μου εδώ, να μιλάει στα αγγλικά ασταμάτητα, να με λέει αγενή, να με λέει προβληματικό. Την κοιτάω με στα μάτια. Την κοιτάω και την ξανακοιτάω. Της λέω κάτι στα ελληνικά, δεν θέλω τώρα να το μεταφέρω, ήταν βρισιά ακριβώς, ήταν μια φυσική ανάγκη. Και πάω και λέω στους υπεύθυνους, λέω να σου πω κάτι εδώ πέρα. Εντάξει, είπαμε, έχω μαγνήτη. Το αντιλαμβάνομαι. Αλλά η κυρία είναι βλαμμένη. Είναι σαν κεντέλικ. Δηλαδή, αν θέλει να πάρει, να είναι μόνη της, να πάρει ένα Learjet. Δηλαδή, μπαίνει σε ένα τρένο μέσα. Και πιστεύεις τι ακριβώς, ότι θα είσαι εσύ μόνη σου, Μαρουζή. Ναι, δεν έχεις πληρώσει, έχεις πάρει τρένο. Αν θέλεις να πας με ένα γιότ, με ένα Learjet. Την ίδια στιγμή θέλω να σου πω. Η διπλανή κουκέτα ήταν γεμάτο με παιδάκια με μια οικογένεια. Τα οποία παιδάκια ήταν Ταλιμπάν. Γκρέμιζαν το τρένο, καλή. Γκρέμιζαν το βαγόνι. Αυτοί δεν την ενοχλούσαν καθόλου. Τι την ενοχλούσα εγώ που καθόμουν δίπλα της. Τι την ενοχλούσα το κινητό μου. Τι την ενοχλούσα. Το παραδέχομαι. Λέω τώρα να σου πω κανένα αγγλικό για σένα και τον Τόνι Μπλερ. Δεν θα γίνουμε εδώ πέρα, θα γίνει χαμός. Την κοίταξα, την ξανακοίταξα με το γνωστό μου δολοφονικό βλέμμα. Είπα στον υπεύθυνο εκεί πέρα ότι πείτε τη κυρία ότι αν με ξαναενοχλήσει. Θα ψάχνει τρένο στη μέση της νύχτας, διότι θα έχει κατέβει στη μέση του πουθενά να κάνει παρέα με τις αργούδες. Της κάνανε παρατήρηση, αυτή θύμωσε πάρα πολύ, κυρία μου. Και λέει: συγγνώμη, καλή, είναι τόσο βλαμμένος ο κόσμος εκεί έξω. Είναι, καλή, είναι. Αλλά έχω κι εγώ μαγνήτη, σου λέω τώρα. Δεν είναι, έκατσε δίπλα σε αυτήν, την προβληματική. Ήρθε το παρατράγωδο από την Αγγλία και έκατσε δίπλα μου. Δηλαδή, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μα τι είναι αυτό το πράγμα, να με ξεματιάσω.
1: Τρία μάτια με ματιάζουν, τρία με ξεματιάζουν.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
7: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
8: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
9: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
11: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
12: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
13: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Και είμαστε εδώ στην δεύτερη μας ώρα. Είναι γεγονός, είναι πραγματικότητα, είναι αλήθεια. Είμαι ο Σωτήρης Καραμίτζας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ για όλα τα σέα και τα μέα, για ό,τι έχει συμβεί από χθες μέχρι σήμερα και γενικότερα, κυρία μου, θα γίνει το Ελένα Δής. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 694-711-11. 694-711-11. Γράψτε μου ό,τι θέλετε, πείτε μου ό,τι θέλετε. Είμαι εδώ να διαβάσω, να τα μελετήσω και άμα λάχει να ούμε να σας απαντήσω. Φέτος ο Λαβ κλείνει 30 χρόνια ζωής, 30 χρόνια μουσική, 30 χρόνια αναμνήσεις. Και με αφορμή αυτή τη μεγάλη επέτειο, όλος ο Ιούλιος των Λαβ γίνεται ένα ταξίδι πίσω στον χρόνο. Όλο τον μήνα, όλο τον Ιούλιο θα ακούσουμε ξανά στον αέρα όλα τα εμβληματικά σήματα του σταθμού ακριβώς όπως τα αγαπήσαμε. Σήματα που έγραψαν ιστορία με τις φωνές καλλιτεχνών που αγαπήσαμε, όπως ο Χάρης Βαρθακούρης, η Μαντό, ο Χρήστος Δάντης, ο Χριστοφόρου, ο Τσαλίκης και πολύ πολύ ακόμα. Για έναν ολόκληρο μήνα, κάθε σήμα θα ξυπνά αναμνήσεις και θα μας θυμίζει όλες εκείνες τις στιγμές που έχουμε αγαπήσει και έχουμε ζήσει μαζί. Ο Ιούλιος των Λαβ 97,5 είναι εδώ και σας περιμένει με πάρα πολύ αγάπη.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμπ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Και θα σε πάω τώρα, κυρία μου, σε πραγματικά show. Δηλαδή, έχεις δει πάρα πολλές συναυλίες. Η Taylor Swift που εμφανίζεται με διαστημόπλιο. Η Madonna που βγαίνει στην Times Square και τα συναφή. Με μπαλέτα, με τασέα, με ταμέα, με πυροτεχνήματα, με γιγαντοθόνες, με 3D, με animation, με AI. Τι να πει το AI, κυρία μου, μπροστά στο ελληνικό από το πανηγύρι. Βλέπω εδώ πέρα βίντεο σε πανηγύρι που τραγουδούσε η φίλη μου η Γογό Τσαμπά, όπου εμφανίστηκε ένα τεράστιο Clark και τσέριξε λουλούδια. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα δεν θέλουν πολύ σκέψη. Δηλαδή, βλέπεις εδώ πέρα το ελληνικό μου μυαλό, το ελληνικό δαιμόνιο είναι πάρα πολύ μπροστά. Σου λέει, από το να πάω και να ρίξω λίγο-λίγο το λουλουδικό, είναι μια ιδέα γεμίζεται, μας πάρει δύο μέρες. Τι να κάνω, φορτώνω το Clark, το γεμίζω με γαρίφαλα, τριαντάφυλλα, πεόνιες, ήλιου, τα πάντα όλα, χορτάρια μέσα, μαρούλια, κουνουπίδια και πάω και το ρίχνω. Το λουλουδικό έβρεξε πάνω στη Γογό Τσαμπά με Clark. Αυτά τα έχει δει πουθενά. Έχει πάει ποτέ σε συναυλία στα Παρίσια και σε Αμερικές να δει να μπαίνει μέσα στον συναυλιακό χώρο, κυρία μου, ένα Clark και να αδειάζει λουλούδια πάνω στην καλλιτέχνητα. Ποτέ. Μόνο στην Ελλάδα συμβαίνουν αυτά γιατί είμαστε πάρα πολύ μπροστά. Είμαστε φιλόμουσοι, μας αρέσει πάρα πολύ η μουσική. Είμαστε πάρα πολύ έτσι άνθρωποι των λεπτών ισορροπιών και των λεπτών κινήσεων. Δεν έφερε τύπου ένα μεθυσμένο να πετάξει 10 πανέρια πάνω στην Γογό Τσαμπά, κυρία μου. Πήγε στοχευμένα. Πήγε σχεδιασμένα. Ένα οδηγό πήρε ένα Clark που κάνει και αυτόν τον ήχο. Και το άδειε όλα πάνω τη. Πάλι καλά που δεν έπαθε την κοπέλα, πάθηκε ένα φιενικό με τόσο λουλούδικο, κυρία μου. Τόσο λουλούδι, μαντάμ, ούτε στο μικρό σπίτι στο λιβάδι. Καλά, να τα λέμε και αυτά τα πράγματα. Πάντω, εγώ σε αυτά είναι πάρα πολύ μπροστά. Έχουν πιει σαμπάνια από το γοβάκι τη, σε έχουν κάνει πάρα πολλά να ξέρει. Έχει μεγάλο φανατικό κοινό και εκτό αυτού είναι και σούπερ στάρ. Δηλαδή, όταν βγαίνει να τραγουδήσει κάπου, από κάτω είναι 6-7.000 άνθρωποι το λιγότερο, κυρία μου. Δηλαδή, είναι και παραπάνω πολλέ φορέ. Και κάθονται εκεί μέχρι το πρωί. Μπράβο και συγχαρητήρια. Θέλω να ρωτήσω πόσο κόστησε η ρήψη λουλουδιών με Clark και να βρω και τον οδηγό επίσης.

Και μέσα σε όλα αυτά που ζούμε, κυρία μου, καθημερινά, έχουμε να ασχοληθούμε τώρα και με τους YouTuber TikToker που έχουν πάθει λαλά με την τηλεόραση. Που αυτοί οι TikToker YouTuber όλοι τους, που συχαίνονται την τηλεόραση, κυρία μου, θέλουν πώς και πώς να πιάσουν στασίδι στην τηλεόραση. Πρώτη και καλύτερη είναι Φέλη Μεγ. Είναι Φέλη Μεγ, κυρία μου, η οποία είναι πάρα πολύ έτσι διάσημη παρουσιάτρια καθόλου στην τηλεόραση. Είναι στο TikTok, στο YouTube, κάνει τα δικά της εκεί πέρα, τέλος πάντων, που συχαίνεται την τηλεόραση, που κάνει εκπομπή στον Sky, που κάνει μαθήματα τηλεόραση στον Λιάγκα και του λέει ότι ξέρει κάτι, με αυτά που κάνει δεν θα πα καλά στην τηλεόραση. Η κοπέλα που κάνει εκπομπή στην τηλεόραση, δεν ξέρω καν αν είναι ακόμα στην τηλεόραση. Όταν έκανε μέχρι πρώτη, έκανε 0,7, 0,5, 0,8. Η συγκεκριμένη κάνει μαθήματα τηλεόραση στο Γιώργο Λιάγκα. Έκανε τρελαθεί καλά εντελώς, όλη μέρα και όλη νύχτα. Βγήκε και ο Φίπστερ να μας πει και τη γνώμη του, ο Φίπστερ, για τον Γιώργο Λιάγκα και την τηλεόραση. Όλοι να ξέρεις, γυρία μου, κάνουν καλατούμπες. Δεν έχουν σταματήσει να πηγαίνουν από δοκιμαστικό σε δοκιμαστικό, απεγνωσμένοι περισσότεροι για να κάνουν τηλεόραση. Έλα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Και όλοι έχουν γνώση, σου λέει. Επειδή όλος δούλεψε 2 χρόνια στην τηλεόραση και κάνει τα social media σε εκπομπές, σου λέει: ξέρω από τηλεόραση, ξέρω πάρα πολύ ωραία. Τι ξέρεις, αγάπη μου, κάνεις επιτυχίες στα social media επειδή σε γιαουρτώνουν και σε τουρτώνουν, του πετάνε τούρτες. Οι άλλοι κάθεται και έλεγε στα social media για τον κόμενό τη και πώς έκανε σεξ και πώς αυτό και πώς και το άλλο και τα συναφή. Και μετά η συγκεκριμένη που μιλούσε για τα σεξουαλικά, τα κομμενικά τη με τον πρώην φίλο τη, τέλος πάντων, τώρα κάνει μαθήματα τηλεόραση στο Γιώργο Λιάγκα. Κανείς καλά, εγώ αυτό έχω να πω. Να πάτε διακοπές, να ξεκουραστείτε, να ηρεμήσετε, να κάνετε γιόγκες, να κάνετε διαλογισμούς και μακριά από τα κινητά.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Party Mix με το Μιχάλη Πίτσιο. Το καλύτερο Party Mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ.

0: Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5.
1: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
2: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORA. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
3: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Ελιά ή σπάλα βόηου μόνο 11,90 το κιλό. Σπάλα χοιρινή μόνο 4,40 το κιλό. Σφακιανές μαδάρες γραβιέρα Κρήτης μόνο 11,40 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή μόνο 8,40 το κιλό. Γαλαξίας.
5: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
6: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
5: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.

θα πάω τώρα, κυρία μου, σε μια έτσι ακόμα συναυλία. Διαβάζω εδώ πέρα ότι έδωσε, λέει, με έκανε μια συναυλία, τέλος πάντων, ο Τρανός. Τώρα μην με ρωτήσει γιατί και πώς. Δηλαδή ο άνθρωπος στο live δεν ακούγεται. Άσχετο αυτό το πράγμα. Εντάξει, οκ. Okay. Είχε από κάτω πάρα πολύ κόσμο. Βλέπω εδώ πέρα 14χρονα, 15χρονα, 16χρονα. Λες και βλέπει συναυλία με τα ζουζούνια. Και εκεί που ο καλλιτέχνης, κυρία μου, δημιουργούσε και είχε δώσει τον καλύτερό του εαυτό, ξαφνικά ύπταται ένα κουτάκι, ένα ψυκτικού, αυτό με το γνωστό ποτό που κάνει στερά. Έκανε φτερά και αυτό και του ήρθε στο δόξα πατρί. Ντροπή. Ντροπή και έσχος. Μπορεί κάποιος κάτι να ήθελε να του πει, να του πείτε. Έλα, Τρανέ, στην υγειά μας. Το πέταξε όλο. Όχι να του πει, πιέστο, όσο και βάλει κατευθείαν. Ντάγκ ολόκληρο. Και κλειστό το κουτάκι. Βαρύ ήταν, κυρία μου, τώρα εδώ που τα λέμε. Μπορεί να πάρει τη ζημιά ο άνθρωπος. Και άλλη από αυτή που έχει. Και είπε έτσι, είστε, φεύγω. Είπε μια φράση τέλος πάντων. Γεια σας, αντίο σας. Διέκοψε τη συναυλία του. Η οποία τώρα συναυλία σε ένα κλαμπ είναι, εμφάνιση. Συναυλία. Δεν πήγε και στο Καλή Μάρμαρο να τραγουδήσει. Εντάξει, μην τρελαθούμε τώρα. Όλα τα κάνουμε συναυλίες. Πέντε καρέκλες πλαστικές, ένα παλιομάγαζο σε μία γωνία στην άκρη της Ελλάδας. Συναυλία. Δεν είναι συναυλία, κυρία μου. Αρπακτή, εμφάνιση. Πες το κάπως αλλιώς, τέλος πάντων. Ο καλλιτέχνης νευρίασε. Ο καλλιτέχνης τσαντίστηκε. Είπε, ως εδώ και μη παρά εκεί. Φτάνει η βλακεία. Φτάνει, κυρία μου, δεν θέλω άλλο. Κουράστηκα και αποχώρησε. Έξαλλο, σου λέει. Οι θαυμαστάς από κάτω να ορίονται. Όχι, μη γύρνα πίσω. No. Και τα συναυλία, εντάξει, πώς κουράστηκε. Πόσο να καθίσει, κυρία μου, εκεί πέρα να εξευτελίζεται την ώρα που δίνει τον καλύτερο καλλιτεχνικό του εαυτό. Ο Λάβε είναι 7,5 στα δικά μας τώρα. Παρουσιάζει το τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 ώρα το απόγευμα. Μείνε συντονισμένος και μόλις το ακούσεις στον αέρα του Λάβε 97,5, στείλ αμέσως μήνυμα στο Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά. Τηλεοράσεις, air fryer, μικροσκευές και πολλά πολλά ακόμα.

Και κάπου εδώ σιγά σιγά σας φιλώ, σας χαιρετώ, σας αποχαιρετώ. Την κάνω με ελαφρά πηδηματά και ραντεβού και πάλι τη Δευτέρα στις 6 ώρα το απόγευμα. Όμως, μέχρι τότε θέλω να βοηθήσεις και εσύ να κάνουμε τον Love 97,5 ακόμα καλύτερο. Αφιέρωσε μόνο λίγα λεπτά και μπες στην online μουσική μας έρευνα που θα βρεις την κοινότητα Love 97,5 από κινητό, tablet ή υπολογιστή. Άκουσα αποσπάσματα τραγουδιών και πες μας τη γνώμη σου. Γιατί έτσι επιλέγουμε τη μουσική που αγαπάς. Και φυσικά με τη συμμετοχή σου μπαίνεις σε κλήρωση για υπέροχα δώρα από την Pizza Fan. Είμαι ο Σωτήρης Καραμίτζας. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Να περάσετε ωραία, να κάνετε μπάνια σας, να διασκεδάσετε, να χορέψετε, να σεξουαλιστείτε και τη Δευτέρα στις 6 ώρα. Απόγευμα θα είμαι εδώ. Αντίο.

0: όνομά σου.
1: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
2: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
3: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
2: Και για μέσα στο σπίτι,
3: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλυσίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
7: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Στην παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

φανταστώ. Μυρίζει αντιλιακό, θάλασσα και Love 97,5. And we go a little something like this. Hit it.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

ανοιχτά παράθυρα, δυνατή μουσική και οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Love 97,5.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Το καλύτερο Party Mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ. Όλες οι μεγάλες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s παίζουν εδώ. Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο.
1: To know us better, χρόνι μου.
2: Ένα βρε κορίτσι μου, να φωνάξω και να γιατρώ.
1: Ναι, us better.

0: 30 χρόνια Love 97,5. Hey, you!
1: Είμαι η Σοφία Αρβανίτη και ακούω Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Τα Παρασκευοσάββατα στις 10 στο Love Radio, το σταθμό που μας φέρνει μπροστά.
2: Εσύ μου μιλάς για καλοκαίρια, για αγρόνια, και αστέρια. Think I better dance now.

0: μυστήριο που έρωτας χτυπά.
1: Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.
2: Hey you!
3: Είμαι η Σοφία Αρβανίτη και ακούω Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Τα Παρασκευό Σάββατα στις 10 στο Love Radio, το σταθμό που μας φέρνει μπροστά.
4: Εσύ μου μιλάς για καλοκαίρια, για αγρόνια και αστέρια.
5: Think I better dance now.

0: χρόνια Love 97,5.
1: Οι καλές εποχές έχουν επιστρέψει.
2: Party Mix με το Μιχάλη Πίτσιο. Το καλύτερο Party Mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ. Όλες οι μεγάλες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s παίζουν εδώ.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Ψηλός, όμορφος, βουτυράτος.
2: Βουτυράτος.
1: Ο Λέλεκας.
3: Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Το καλύτερο Party Mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ.
1: Ναι, το γράφεις στο τηλεφωνικό κατάλογο.
2: Μα είσαι βέβαιος?
3: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s παίζουν εδώ. Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο Love 97,5.
1: Φέρε τον έλεγχο να σου βάλω άριστα.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Πέτα τι πάει!
2: Party Mix με το Μιχάλη Πίτσιο. Το καλύτερο Party Mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ.
3: Μπράβο, Φέδων.
2: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s παίζουν εδώ.
3: Μπράβο, Φέδων.
2: Party Mix με το Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5.
3: Μπράβο, Φέδων. Σταμάτα, όπα.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Το καλύτερο Party Mix της Αθήνας.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμπ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

girl.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Ξεκίνησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Στην παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Ψάχνεις για θερμομόνωση?